Λες και σε έβαλε ο διάβολος, αυτός ο πάνοπλος. Είναι όπλευμα κι αλάτι στις πληγές μου κάθε βράδυ. Μα σε περίμενα, μα στείγε ο ετοιμάζω τώρα. Ήρθε η σειρά σου με γονάτισες και μ' άφησες να πέφτω από τον πέντο και εσύ στο πέταγμα.

0: Break FM 100,8.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.gr.

πίσω δε γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες.

0: καφά. 100,8.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
3: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
0: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
2: www.breakfm.gr.
3: Break FM 100,8.
2: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες.

κλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να βρω. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χίλια. Μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να

υποχωρείς. Στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί, μια καρδιά σβησμένη

στα μάτια δεν με φιλάς, δεν γυρνάς, τα κλειδιά πετάς και χωρίς ούτε μια ενοχή μου αφήνεις ένα χαρτί, μια καρδιά σβησμένη.

0: Αλφα 100,8.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
3: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Τράζα 100,8.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
3: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: FM 100,8.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
3: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

παράξενο, ο έρωτας που είναι χωρίς να σ' αγαπάνε, αγαπάς.

0: Break FM 100,8.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
1: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.

0: Αλφα 100,8.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
3: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM

Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλη μια ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης και μαζί για δύο ολόκληρες ώρες έχουμε την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης, τα πιο εύστοχα σχόλια φυσικά, γιατί αν δεν ευλογήσεις τα γένια σου, και όλα αυτά στην αγαπημένη σας συχνότητα και στον λατρεμένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Μείνετε εδώ, έχουμε δύο ολόκληρες ώρες μπροστά μας.

Έφτασε η τεταρτίτσα, έφυγε η εβδομαδίτσα. Χρόνια πολλά στο Βάχο, στον Πολυχρόνη, στην Πολυχρονία, στο Στεριανό, στη Στεριανή, στο Στέριο και στη Σέργια. Παγκόσμια μέρα του βαμβακιού, του βάμβακο. Παγκόσμια μέρα για την αξιοπρεπή εργασία. Και αυτά πεθάνανε πριν από πολλά χρόνια που ήταν αξιοπρεπείς εργασίες. Λοιπόν, να σας πω τα πιο σημαντικά πράγματα. Σαν σήμερα γεννιέται ο Πούτιν το 1952 και γεννιέται και ο Δένδιας το 1959.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γι' γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

0: Break FM 100,8.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.

Δεν ξέρω αν το παθαίνετε κι εσείς, αλλά εγώ όταν διαβάζω μια είδηση, το μυαλό μου αρχίζει και ταξιδεύει σε διάφορα περίεργα σενάρια συνωμοσίας και γιατί έγινε αυτό και ποιος μπορεί να φταίει και τι ήταν εκείνο. Διαβάζω τώρα για έναν 18χρονο Έλληνα, ο οποίος είναι στο στόχαστρο της Europol για την διεθνή ομάδα hacker KillSec. Έρευνα της δίωξης κυβερνοεγκλήματος. Η ομάδα συνδέεται με σχεδόν 1000 κυβερνοεπιθέσεις και κλοπεί, προσέξτε το νούμερο, 110 τεραμπάιτ δεδομένων. Ο 18χρονος διαμένει στην Αθήνα και βρίσκεται στο επίκεντρο της διεθνούς έρευνας, καθώς φέρεται να έχει ρόλο προγραμματιστή στην οργάνωση. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε στο πλαίσιο διεθνούς επιχείρησης Kill Switch, στην οποία συμμετείχαν οι αρχές 9 χωρών με τον συντονισμό της Eurojust και τη στήριξη της Europol. Αυτόν τώρα δεν πρέπει να τον πάρετε για να τον βάλετε στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος υποδιευθυντή. Ξέρω εγώ, ένα αρχιστέλεχος, δεν ξέρω τι. Τεραμπάιτ άρχης. Κάτι τέτοιο. Δηλαδή, αυτά τα παιδιά είναι. Okay. Ναι, αλλά επειδή μιλάμε τώρα για τις νέες τεχνολογίες, να σας δείξει και τον τρόπο από πού μπήκε, πώς μπήκε, πώς το φτιάξει, γιατί το φτιάξει έτσι και πώς ήξερε ότι μπορεί να μπει από εκεί. Αυτά πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε. Ας βγάλουμε από πάνω μας το μανδύα του ότι θα τους συλλάβουμε όλους εμείς, θα τους φτιάξουμε μας το κράτος. Ναι, αλλά αυτόν το χρειάζεσαι μαζί σου.

Η Μελίνα Σαλανίδου μίλησε σε μια τηλεοπτική εκπομπή και μας περιέγραψε ένα περίεργο περιστατικό που τη συνέβη, το οποίο ήταν αρκετά περίεργο. Αποκάλυψε ένα απρόσμενο περιστατικό σε μια συναυλία που έγινε το καλοκαίρι, ενώ ευχαριστούσε τον κόσμο, ήταν αθεατή να της ρίχνει δύο μούτζες, όχι μία, και με τα δύο χέρια. Αντί να ενοχληθεί, γέλασε και του απάντησε στον αέρα της στιγμής. Το ρώτησε, γιατί χρησιμοποιείς και τα δυο σου χέρια, άνθρωπε μου? Η πιο ωραία στιγμή, λέει, ήταν αυτή. Γέλασα πολύ. Λέω, ωραία, αδερφούλ, και με τα δύο. Να μου έδινες μία, το καταλαβαίνω, και με τα δύο χέρια. Βέβαια, δεν μάθαμε ποτέ ποια ήταν η απάντηση του νου. Γιατί την πολύ συμπαθής και αγαπητή Μελίνα, την εξαιρετική φωνή, το καλό παιδί, το όλο αυτό, γιατί κάποιος σηκώνει το χέρι να το μουτζώσει, που έχει πάει και στη συναυλία του? Δηλαδή, παιδιά, δεν καταλαβαίνω, αλήθεια. Δηλαδή, πας σε μια συναυλία για να μουτζώσεις ποιον? Ή μην πας αν δεν σε αρέσει, δεν ξέρω. Εκτός αν σε αρέσει πολύ και αισθάνθηκες προδομένος ότι δεν σου άρεσε, αλλά δεν νομίζω ότι ανήκεις σε αυτή την κατηγορία, η Μελίνα Σαλανίδου.

αυτά και με αυτά θα στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, Ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 7. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

ραδιοθεραπεία για τον Μάικλ Ντάγκλας και την αποθεραπεία από τον εθισμό στο σεξ, που λέει όχι, εγώ δεν ήμουν εθισμένο στο σεξ, απλά ήμουν παιδί γνήσιο της δεκαετίας του 60. Και διαβάζω τώρα ότι είχε μια κρυφή σχέση και με την Κάθριν Τέρνερ 40 χρόνια ψέματα. Η Κάθριν Τέρνερ ήταν η συμπροταγωνίστρια του στο Διαμάντι του Νείλου, κυνηγώντας το πράσινο διαμάντι. Αυτό το when the going gets tough, the tough gets going. Οπότε δεν ξέρω τι γίνεται. Περιγράφει πως ερωτεύτηκε τις πρωταγωνίστρια του στα γυρίσματα του Romancing the Stone του 1984 στο Μεξικό, όσο βρισκόταν σε διάσταση με την άλλη σύζυγό του, την Διάνδρα. Τις έχετε δει όλες αυτές μία-μία πως είναι? Πως να μην πάθει εθισμό στο σεξ ο άνθρωπος. Λοιπόν, την κρυφή σχέση όμως είχαν, τα είχαν φτιάξει κιόλας. Δεν ήταν μόνο ότι την ήθελε, δεν θελόντουσαν μόνο, αλλά γίνονταν και άλλα πράγματα. Η σχέση τους, όπως γράφει, τελείωσε όταν η τότε σύζυγός του έφτασε στο Μεξικό μαζί με τον 5χρονο γιο τους. Έχω βάλει τα μεγάλα μέσα. Κατάλαβες, λέω ότι μόνη μου δεν μπορώ. Πήρε και το γιο μαζί και τελείωσε. Αυτό για να την κάθεται να ξανασκεφτεί. Δεν ήθελε να μπει ανάμεσά μας, είπε ο ηθοποιός, και βέβαια αργότερα τη χώρισε και πήγε, βρήκε την Catherine Zeta-Jones. Μάλιστα, οκ.

0: διαβάζω για μια ελληνική λέξη που σίγουρα δεν μπορούμε να την προφέρουμε, σίγουρα με μια ανάσα σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, θεωρείται η μεγαλύτερη στο ελληνικό λεξιλόγιο. Ποια πιστεύετε ότι είναι, πόσες συλλαβές, πόσα γράμματα? Για πείτε μου. Λοιπόν, 78 συλλαβές, 27 συνθετικά, 172 γράμματα. Φυσικά και έχει μπει στο βιβλίο Guinness. Θα κάνω μια προσπάθεια να σας τη διαβάσω. Λαπαδοτεμαχώσελαχώ γαλαιοκρανιολύψανοδρυ μπιπιποτριματοτσιφλό. Και ακόμα είμαι στο 20%. Όχι, δεν μπορώ να τη διαβάσω. Δεν μας λέει το νόημα όμως. Εντάξει, τη διαβάζω. Αν θέλεις να πεις κάτι, αν θες να πεις τι χρησιμοποιείς αυτή τη λέξη, για πες μας, να ξέρουμε κι εμείς να τη χρησιμοποιήσουμε. Μην κάνουμε μισές δουλειές.
1: Το πρόσωπό σου με γεμίζει με χαρά. Το βλέπω καθημερινά, θέλω για πάντα. Κάτι μου λέει πως το δικό μας μυστικό θα φύγει ξαφνικά όπως πάντα.

να σε ταράξω, να σε ξαφνιάσω.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει. Μες στη στάχτη θα βρεις τη δική σου ευθύνη.

0: Break FM 100,8.
1: Καλώς τη.
2: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ο κύριος.
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
5: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.gr.
7: Break FM 100,8.
8: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα, σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε, γ, γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό.

0: FM.
1: Break FM 100,8. Η ώρα είναι 8.
2: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

0: μαζί. Ιντερλίγκουα, Κολιάτσο 111. Τηλέφωνο 2741-0-25100.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.

και φυσικά το στολί της παραλίας, το Μαϊστράλι, με τη μαγική θέα στο Κορινθιακό. Και φυσικά εκεί θα συναντήσουμε πρωί πρωί τον κύριο Κώστα που μας περιμένει να ακούσει την καλημέρα του, έτσι να φορτώσει τις μπαταρίες για την υπόλοιπη διάρκεια της μέρας, γιατί στο Λουτράκι το καλοκαίρι δεν τελειώνει ποτέ. Καλημέρα κύριε Κώστα, καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Την πόλη του Αποστόλου των Εθνών Παύλου. Και το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα. Τους 100,8 των Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη που είναι και σήμερα κοντά σας. Από το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally 2026. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη, καλή Πέμπτη. Να λοιπόν, φτάσαμε στην Πεμπτούλα. Παραμονή της Παρασκευούλας.

Εδώ. Σήμερα είμαστε εδώ. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε αυτή την ώρα, όπου λέω, και αν φτάνει το σήμα του Break FM στους 100,8. Και ναι, φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές, πιστέψτε με, το σήμα του Break FM ακούγεται παντού.

από την πύλη της Βόρειο-Ανατολικής Πελοποννησού και το μεγαλύτερο νησί της χώρας. Τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές αλλά και πανέμορφες παραλίες, όπως είναι η παραλία του Λουτρακίου με την μαγική θέα στο Κορινθιακό.

Καλημέρα σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα που είναι καθοδόν αυτή την ώρα. Ναι. Καθοδόν για το σχολείο. Μαθήτριες, μαθητές, γονείς και δαιμόνες εκπαιδευτικούς. Καλημέρα, καλημέρα. Στα σχολικά λεωφορεία που είναι καθοδόν αυτή την ώρα για το σχολείο. Μαθήτριες, μαθητές, γονείς και δαιμόνες εκπαιδευτικούς λοιπόν. Οδηγούς σχολικών λεωφορείων. Συνοδούς. Και φυσικά τις μάθηκες και τους μαθητές που είναι καθοδόν με τα σχολικά. Με τα σχολικά του Home Educat του Σαγωγή. Με τα σχολικά του ΚΤΕΛ Κορινθίας. Καλημέρα και σε όλη την οικογένεια του ΚΤΕΛ Κορινθίας. Έτσι να μην ξεχνιόμαστε. Ναι, ναι, ναι.

Καλημέρα στους σχολικούς τροχονόμους, αλλά και στους πραγματικούς τροχονόμους, τους αυθεντικούς και φυσικά όλους τους ένστολους της ελληνικής αστυνομίας, του λιμενικού και της πυροσβεστικής, της εθελοντικής ομάδας. Να μην ξεχνιόμαστε, μην αφήνουμε κανένα παραπονεμένο. Γενικότερα λοιπόν, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, μια καλημέρα σε εσάς που είστε και σήμερα εδώ στην παρέα μας, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Μετά την χθεσινή μας απουσία λόγω πένθους, γιατί έπρεπε να ταξιδέψω πολλά χιλιόμετρα μακριά για να αποχαιρετήσω τη θεία μου που έφυγε από τη ζωή, σήμερα είμαστε εδώ.

Λοιπόν, αρκετά έχουμε να πούμε μετά και την χθεσινή μας απουσία. Οπότε μείνετε συντονισμένοι εδώ. Να ξεκινήσουμε την ημέρα μας όσο πιο ευχάριστα γίνεται. Άλλωστε, αυτός δεν είναι και ο σκοπός μας. Να ξεκινάμε ευχάριστα την ημέρα μας. Έτσι, λοιπόν.

Να καλημερίσουμε τον Δημητράκη τον Κομνηνό που είναι και σήμερα εδώ και χθες ήταν εδώ μας χείσει την καλημέρα του. Εγώ δεν ήμουν εδώ όμως. Καλημέρα Δημητράκη, καλημέρα Βιλαρακό. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Καλή ξεκούραση μάλλον τώρα.

Για να δούμε τι λέει ο Δημητράκης. Καλημέρα. Μπορεί να μην είσαι ποτέ αρκετά καλός για όλους, αλλά θα είσαι πάντα ο καλύτερος για όποιον σε αγαπά πραγματικά. Πόσο δίκιο έχεις ρε Δημητράκη. Παρεπτόντως, ωραία τρία τα φυλάκια. Ναι, ναι. Καφεδάκι γαλλικό βλέπω, ε. Τι είναι. Σου αρέσει να νιώθεις γάλλος το πρωί, ε. Για πες, για πες.

0: Καλημέρα και στο Γιαννάκη τον Αθόρυβο. Που είναι καθοδόν και σήμερα και μας ακούει. Βρε, βρε, βρε, βρε, ποιος εμφανίστηκε σήμερα μετά από αρκετό καιρό. Ο φίλος μας ο Κανέλος. Κανέλο,
1: Κανέλο, Κανέλο, Κανέλο, Κανέλο, Κανέλο.
0: Καλημέρα, καλημέρα και καλό δρόμο. Απλά έχει φύγει από το δρομολόγιο τώρα, το γνωστό δρομολόγιο, το VIP δρομολόγιο της Καλυθέας και τον έχουμε χάσει. Πηγαίνει υπεραθλαντικά ταξίδια τώρα. Ναι, ναι. Δεν παίζεται, δεν παίζεται. Καλημέρα Κανέλο και καλά ταξίδια να έχεις, φιλαράκο μου. Καλημέρα σε όλη την οικογένεια του ΚΤΕΛ και στο Κωστάκι τον VIP οδηγό των VIP διαδρομών και τον κύριο Άρη Κατσαβριά με το 109.

Να και ο Γιώργος εδώ από το Φρόντον Εξαμελίων και σήμερα κοντά μας. Καλημέρα φίλε Γιώργο, καλημέρα σε όλους. Καλή εκπομπή να έχεις. Την καλημέρα μου στο φίλο τον Γιώργο και στο Χρήστο. Καλημέρα Γιώργο, ρε, καλημέρα. Καλημέρα φιλαράκο. Καλημέρα σε όλο το team εκεί στο Φρόντον Εξαμελίων και φυσικά στα παιδιά από τα Super Donut Στεφανάκης και στο Χρήστο και στο Γιώργο. Καλή δύναμη παιδιά. Και η Έφη εδώ και σήμερα. Πολύ καλημέρα σας. Καλημέρα Έφη. Καλημέρα και καλό δρόμο.

Καλημέρα και στο φίλο μας το Κωστάκη, αλλά και στο Χρήστο. Ναι, ναι. Από την πιάτσα Ταξί Κορίνθου. Καλημέρα Χριστάρα, καλημέρα και καλό δρόμο φίλε.

Να και αγγελική εδώ. Ναι, ναι. Α, καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλή Πέμπτη. Αγγελική 2. Καλημέρα, Αγγελική. Καλημέρα. 5η 8 Οκτωβρίου. Μη με ξυπνάς από τις 6, λέει, πριν η μέρα να φέξει. Άσε με λίγο να κοιμηθώ. Το μάτι μου να παίξει. Και όταν ο καφές στο χέρι μου επιτέλους τρέξει, τότε μονάχα η διάθεσή μου μπορεί να διαπρέψει. Καλή Πέμπτη με χαμόγελο και χωρίς γκρίνια, λέει. Πόσο δίκιο έχεις. Αλλά τι να κάνουμε. Έχουμε στην γκρίνια. Γιώργο, έλαβα την καλημέρα σου και στέλνω και τη δική μου παντού. Χάρηκα που ήρθαν όλοι τυχεροί του Break FM. Όλα καλά λοιπόν. Ναι, κύριε Κώστα μου, ναι. Καλημέρα, καλημέρα. Εκεί, καλημέρα, κύριο Κώστα το Μαϊστράλι. Μας ανταποδίδει την καλημέρα μας και τον ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Κώστα, στο μήνυμα που έστειλες δεν σου απάντησα, γιατί το ψάχνω λίγο και δεν είμαι έτοιμος να σου απαντήσω ακόμα. Και μετά μπλέξαμε και λίγο με το ταξίδι. Και οι μέρες παίρνουν γρήγορα, αυτό εδώ.

παιδιά, πάμε λίγο. Έτσι, με πολύ ρυθμό. Με καλή διάθεση και θετική ενέργεια. Να μην ξεχνιόμαστε.

Να και ο κύριος Άρης Κατσαβρίας εδώ στην παρέα μας και σήμερα. Θα τη βρούμε τη λύση, γιατί μου το έχει ξαναπεί κύριε Κώστα. Δεν υπάρχει να μην τη βρούμε, αλλά απλά θέλω λίγο το χρόνο. Καλημέρα κύριε Αναστούλη μας. Σήμερα φιλοσοφούμε, λέει. Τα όνειρά μας είναι σαν τα λουλούδια. Δεν χρειάζονται τέλειο έδαφος για να αρθήσουν. Μόνο την απόφασή μας να τα ποτίζουμε. Καλημέρα στην όμορφη παρέα που έχω στο λεωφορείο. Στον Παυλή το λέει. Ωραία, καλημέρα και από εμάς κύριε Άρη. Στο 109 λεωφορείο του ΚΤΕΛ. Όλους όσους είναι μέσα αυτήν την ώρα, αλλά και στον Παυλίτο σου. Ναι. Και να φιλοσοφείς, να φιλοσοφείς. Καλό είναι.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι που διάλεξε ο φίλος μας ο Κώστας ο Καρούνης, που είναι και σήμερα πρωινός εδώ, και επιστρέφουμε.

0: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
1: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
0: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
1: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
2: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
2: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.

Έτσι, έτσι, επιστρέψαμε, επιστρέψαμε, εδώ είμαστε. Ναι, ναι. Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Και σήμερα λοιπόν εδώ συνεπείς το ραντεβού μας, συνεπείς το ραντεβού των 8 στους 100,8. Να καλημερίσουμε τον κύριο Τάσο Σιάρκα που μπήκε στην παρέα μας. Καλημέρα Γιώργο και καλή εκπομπή. Καλημέρα σε όλους. Άργησα λίγο. Καλημέρα Παναγιώτη. Καλώς ήρθες, Αστούλη μου. Δεν πειράζει, τουλάχιστον ήρθες. Δεν την κοπάνησες τελείως. Καλημέρα και στο Σπύρο τον Κωστά Γιώργο, τον καλό μας φίλο και coach. Καλημέρα φίλε Γιώργο. Καλημέρα σε όλους, λέω coach. Καλημέρα coach. Καλή συνέχεια. Έχουμε ντέρμπι το Σάββατο. Καλή επιτυχία. Να και ο Χστάρας εδώ, καλημέρα Γιώργο, συλληπιτήρια για τη θεία σου, καλό παράδεισο. Ευχαριστώ πολύ Χστάρα μου, να είσαι καλά φιλαράκο. Καλημέρα στους δύο Γιώργηδες, επίσης όλους τους ακροατές. Καλώς ήρθες Χρήστο και σήμερα, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ.

Λοιπόν, ο Άρης λέει: Γιώργο, η συνοδός μου κάνει παράπονα. Ξεχνάς να πεις ειδική καλημέρα. Α, συγγνώμη. Θα επανορθώσω. Για τη χαρά, χαρά γεμάτη. Καλημέρα, χαρά, καλημέρα και καλή δύναμη. Καλή συνέχεια και σε σένα. Υπομονή εκεί. Με όλους όσους έχεις γύρω σου. Γενικά μιλάω, γενικά. Λοιπόν, να και ο άλλος ο coach στην παρέα μας. Καλημέρα φίλε μου Γιώργο, καλημέρα και από εμάς. Καλημέρα σε όλους τους φίλους και ακροατές σου. Καλημέρα coach. Καλημέρα σε όλους το team εκεί. Στο Μέταλλο Κολυμάδης, καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Να και φίλε από το Λουτράκι, με ελληνικό καφεδάκι και με τον μπρίκι μαζί. Α, ωραία, τέλεια. Να βάλεις καφέ, γιατί όχι. Πέμπτη 8 Οκτωβρίου με ήλιο, με συννεφιά, με βροχή. Λέμε πάντα καλημέρα στη ζωή. Την οπορεινή καλημέρα με υγεία, με αγάπη και πολλά χαμόγελα μας λέει. Πολύ ωραία λοιπόν. Καλώς τον Κοπανατζή. Βάλε το τρένο τσιβήσει. Και το ίσως εγώ να είμαι τρελός Μαζονάκης. Μπορεί, δεν ξέρω, πού να ξέρω κανείς τρελή όχι. Το ξέρω, το ξέρω.

Να πούμε μια καλημέρα στο φίλο μας τον το Γιάννη που μπήκε τώρα στην παρέα μας και μας ακούει. Καλημέρα Γιαννάκη, καλημέρα. Καλημέρα φίλε μου.

0: Βλάση και την Πέγγι από το στέκι της Πέγγις. Έτσι να μην ξεχνιόμαστε. Καλημέρα παιδιά, καλημέρα. Βεβαίως. Οι αδυναμίες δεν κρύβονται. Ναι, ναι. Λοιπόν, και όμως μας ενημερώνει ο φίλος μας ο Χριστάρας τώρα από τα Σούπερ Ντόνα Στεφανάκης. Υπάρχει ένα τροχαίο με σύγκρουση οχημάτων αυτή την ώρα στον Ιστμό της Κορίνθου. Για σας περνάτε από εκεί, προσέξτε. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσεκτική στην οδήγησή σας. Αν και είναι αυτό που λέω πάντα. Ότι θα πρέπει να όταν οδηγούμε να προσέχουμε. Γιατί οδηγούν κι άλλοι. Ας ελπίσουμε ότι είναι μόνο υλικές ζημιές.
1: Σε είδα πάλι να με κοιτάζεις. Γεια σου τι κάνεις, να μου φωνάζεις. Σε είδα πάλι ξαφνικά

Ναι, ο φίλος μας ο Γιώργος Μαρμάρας εδώ με τις μεγάλες ώρες. Έλα ρε Γιώργαρα. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα σε όλους. Έρχομαι αεροπορία, λέει, με 200 καλυθέα να πάρω το μαρινάκι για τον Ήπια, λέει. Άργησε ο παππούλης σήμερα. Άρε παπουλάκο. Καλά, δεν άσε μαλώσει, μάνα, δεν άσε μαλώσει. Δεν ξέρω, κυρία μου, πώς σε μαλώσει.

Ναι, και δεν μας έστειλε και ηλικία ακόμα. Να πούμε ότι σήμερα είναι 5η 8 Οκτωβρίου. Θα μου πείτε, το ξέρουμε αυτό, Γιώργο. Ίσως να μην ξέρετε ότι είναι της Οσίας Πελαγίας σήμερα. Της Αποετερίδων. Που σημαίνει ότι γιορτάζει Πελαγία, η Πελαγούλα, η Πελαγίνα, η Πελαγίτσα, η Πελαγιό, η Πελαγής και ο Πελάγιος. Χρόνια πολλά λοιπόν σε εσάς που γιορτάζετε, χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε κάποιες ή κάποιους που γιορτάζουν σήμερα. Να τις χαίρεστε και να τους χαίρεστε. Ναι, ναι.

Η ανατολή του ηλίου σήμερα είναι σε 7:27 πρώτα λεπτά, ενώ η δύση του ηλίου είναι για τις 6:58, πριν τις 7. Ωλαλά, μικρή ημέρα, μικρή. Ας είναι.

διάρκεια της ημέρας σήμερα. 11 ώρες και 31 λεπτά. 11.30 ώρες, πιο γενικό. Σήμερα 8 Οκτωβρίου είναι Παγκόσμια ημέρα μείωσης των φυσικών καταστροφών, παρακαλώ. Ναι. Είναι η 100η, συγγνώμη, η 8η Οκτωβρίου είναι η 281η μέρα του έτους κατά το Γρηγοριανό ημερολόγιο. 282η σε δίστεκτα έτη και υπολείπονται ακόμα 84 μέρες για να φύγει.

Βρε, βρε, βρε, βρε, βρε. Να και το γνήσιο ιταλικό ψαράκι εδώ. Μόλις αφήχθη. Ναι, ναι, από τη θάλασσα της Μεσογείου. Καλημέρα ψαράκι, καλή εκπομπή και καλή δύναμη. Καλημέρα, καλημέρα παράδειγμα ψαράκι. Επίσης, κουράγιο. How would you like to sing along in this one? Come on. Guantanamera. Guajira, Guantanamera. Και λέω κουράγιο γιατί εγώ απλά πια δεν την μπορώ να δίνω. Με τα δικά μου δεδομένα, δεν ξέρω. Εσύ ψαράκι, αν την αντέξεις ακόμα. Αλλά εσύ είναι ο κορίτσι είσαι. Γιατί να μην την αντέξεις. Άλλωστε η μισή Ελλάδα είναι στην Αθήνα. Μην ξεχνάμε.

0: Λοιπόν, για πάμε να καλωσορίσουμε το Γνήσιο Ταλίκο Ψαράκι τώρα. Θα πάμε στην ώρα σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά εδώ.
1: Θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό το τραγούδι και να τα αφιερώσουμε στο άλλο μας μισό.
0: Ναι.
1: Ξέρεις κάτι?

0: Break FM 100,8. Η ώρα είναι 9.
1: Ακόμα και όταν μένεις σπίτι, μπορείς να νιώσεις τη λάμψη της ζωής. Κόσμημα Ελευθερίου. Μπες στο ελευθεριοonline.gr και στείλε τα πιο όμορφα δώρα σε αυτούς που αγαπάς. Κόσμημα, ρολόι, αξεσουάρ, όλα μαζί για τις ανεκτήμητές σας στιγμές. ελευθεριοonline.gr. Γιατί η γιορτή είναι να μπορείς να μοιράζεσαι τα συναισθήματά σου, ακόμη και από μακριά. ελευθεριοonline.gr. Με αποστολές σε όλη την Ελλάδα και με αυθημερών παραλαβή στην Κόρινθο. Κόσμημα Ελευθερίου και από το σπίτι. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
2: Back to school. Και φέτος τα σχολικά ξεκινούν από οικονόμου.
3: Η νέα σχολική χρονιά θέλει οργάνωση, στυλ και φυσικά οικονομία.
2: Στα πολυκαταστήματα οικονόμου έχεις 10% έκπτωση στα σχολικά και βρίσκεις επώνυμα brands που αγαπούν μαθητές και γονείς, όπως Polo, Graffiti, Skang, Faber-Castell και πολλά ακόμη.
3: Και για τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα παραγγέλνεις σήμερα και την επόμενη μέρα είναι στο κατάστημά μας.
2: Και για τους φοιτητές, οικονομικά πακέτα επίπλων για να ξεκινήσουν τη φοιτητική του ζωή όπως πρέπει.
3: Βρες τα όλα στα πολυκαταστήματα οικονόμου, σε Κόρινθο και Κιάτο ή μπες τώρα στο οικονόμου-pavlashop.gr. Πολυκαταστήματα οικονόμου. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
4: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
5: Τότε έλα στο Mega Expert.
4: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
5: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας και με ως 60 δόσεις σε όλα μας τα είδη.
4: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
5: Μεγάλη ποικιλία σε σόμπες χαλαζία και αερόθερμα. Σόμπες Βεργίνα, Κουμτέλ, Λουξέλ, Πετρελαίου, Ξύλου. Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 2741076302.
4: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
2: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
6: Κέντρο ξένων γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
2: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
6: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
2: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από το ΝΕΟΠΕΠ.
6: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
7: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 2741025100.
8: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια μαζί.
2: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
9: Όταν το τραπέζι γεμίζει με γεύσεις, τότε ξέρεις ότι είσαι στο σωστό μέρος.
10: Όρεξη να έχεις και όλα τα άλλα τα βρίσκεις στο στέκι της Πέγγις. Απόλαυσε ψητά της ώρας σε τιμές που σε ψήνουν να τα δοκιμάσεις όλα.
9: Αρνάκι γάλακτος, ζυγούρι, πρόβατο.
10: Χοιρινές γίγας, παϊδάκια κοτόπουλο, φιλέτο κοτόπουλο.
9: Μοσχαρίσχες, ψαρονέφρι, λουκάνικο χωριάτικο και το φημισμένο μπιφτέκι της Πέγγις.
10: Φυσικά, κάθε Σαββατοκύριακο δεν λείπει το κοκορέτσι και το κοντοσούβλι για τους μερακλείδες.
9: Και στο τέλος, κέρας μαραβανί, καριδόπιτα και πορτοκαλόπιτα της Πέγγις με παγωτό.
10: Το στέκι της Πέγγις στα Αθήκια Κορινθίας.
9: Ανοιχτά από Πέμπτη έως Κυριακή μεσημέρι και όλες τις γιορτές και αργίες.
10: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
11: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
12: Ναι, σουβλάκι θέλω.
11: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
12: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
11: Το έχω πάλι. Saint Angus.
12: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
11: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
12: Τελικά λέω σαλάτα.
11: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
12: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
11: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
13: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: πίτα και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό.
1: Το στέκι της Πέγκης στα Θήκια Κορινθίας.
0: Ανοιχτά από 5η έως Κυριακή μεσημέρι και όλες τις γιορτές και αργίες.
1: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
2: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
3: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
2: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
3: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
2: Το έχω πάλι. Saint Angus.
3: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
2: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
3: Τελικά λέω σαλάτα.
2: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
3: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
2: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
4: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: και ο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
1: Τελικά λέω σαλάτα.
0: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
2: St. Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη. Το έχουμε. Πίτες, burgers, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργεράδικο εκεί έξω.
0: St. Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
3: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές. Burger!

Καλημέρα φίλε Κοπανατζή. Τι νόμις, λέω ότι θα κάνω κοπάνα? Κανονικά και σήμερα εδώ. Την καλημέρα μου στον κύριο Σιάρκα. Ναι, αλλά εγώ δικαιολογήθηκα το πρωί για την χθεσινή μου απουσία, φίλε Παναγιώτη. Ήταν λόγω πένθους. Πρέπει να κάνω πολλά χιλιόμετρα μακριά, να πάω στη Σπάργα στον Ανήφορο για να αποχαιρετήσω τη θεία μου, την αδερφή της μάνας μου που έφυγε από τη ζωή και ήταν η μεγαλύτερη αδερφή από τις τρεις. Από τέσσερα αδέρφια ήταν η μεγαλύτερη, η οποία έζησε και περισσότερο. Λοιπόν, να και ο φίλος ο Αργύρης, ο τρελός επιστήμονας. Καλημέρα με ένα ζεστό χαρούμενο πρωινό Πέμπτης. Κάθε πρωί και μια ευχή. Να είμαστε όλοι υγιείς. Πολύ σωστό. Ωραίο καφεδάκι. Ωραίο σκηνικό, φίλε Αργύρη. Μπράβο. Τυχεράκια. Να είσαι καλά, Παναγιώτη. Σε ευχαριστούμε. Να χαίρεσαι την οικογένειά σου και εσύ.

Ωραία, λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας και μπήκατε στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Καλώς ήρθατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια.

Πέμπτη λοιπόν, σήμερα 8 Οκτωβρίου. Αναμένονται αρχικά νεφώσεις στα βορειοδυτικά, οι οποίες σταδιακά θα επεκταθούν στα υπόλοιπα δυτικά και βόρεια. Τοπικές βροχές και ενδεχομένως σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο βόρειο Ιόνιο και από το μεσημέρι κατά τόπου στο υπόλοιπο Ιόνιο. Στην Ήπειρο, στη Δυτική Στερεά και στη Δυτική Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Η ορατότητα έως το πρωί θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 8 έως 24 βαθμούς. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 8 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλία από 10 έως 28 βαθμούς. Στην Ήπειρο από 8 έως 24 βαθμούς. Στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 7 έως 28 βαθμούς. Στα νησιά του Ιωνίου από 10 έως 23 βαθμούς. Στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 9 έως 23 βαθμούς. Στις Κυκλάδες από 12 έως 25 βαθμούς. Στα Οδεκάνησα από 16 έως 23 βαθμούς. Και στην Κρήτη από 11 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο θα πνέουν αρχικά από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ, όμως σταδιακά έως το απόγευμα θα γίνουν νότιοι 3 έως 5 μποφόρ. Στο νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και από το απόγευμα 3 έως 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και στα βόρεια τμήματα 3 έως 5 μποφόρ. Πάντως εχθές που πέρασα από το Ιόνιο, παιδιά, ήταν η θάλασσα λάδι έτσι. Ειδικά το πρωί που περνούσαμε, ήταν έτοιμη να την περπατήσει σαν χαλίδα. Δεν καταλαβαίνω στην θάλασσα, νομίζω ήταν η προέκταση της παραλίας. Εντάξει, στην επιστροφή έβγαζε λίγο για να σου δείξει ότι είναι θάλασσα και ότι δεν μπορείς να περπατήσεις απάνω. Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά εδώ. Μείνετε συντονισμένοι και επιστρέφουμε.

Ωραίο τραγουδάκι, ναι. Μπράβο, μπράβο στη φίλη που το διάλεξε από το Λουτράκι. Πιστεύω να είναι εδώ και να μην έχει κοπανίσει. Το συνηθίζει. Λέει θα φύγει στις 10.30 και φεύγει από τις 9. Καλά τώρα.

Για πάμε να δούμε τώρα τις θερμοκρασίες τι παίζουνε. Όπως κάθε πρωί λοιπόν, εκτός από χτες που λείπαμε, ρίχνουμε μια ματιά στις θερμοκρασίες που παίζουν αυτή την ώρα εντός αλλά και εκτός των συνόρων.

Λοιπόν, πάμε πρώτα να δούμε τι παίζει εκτός των συνόρων. Για να έρθουμε στην πορεία να δούμε τι παίζει και εντός των συνόρων. Και εδώ στην περιοχή μας. Θα τα δούμε όλα. Ναι, ναι. Λοιπόν, σύμφωνα με τον χάρτη που έχουμε εδώ μπροστά μας, με έναν πίνακα που έχουμε εδώ μπροστά μας, η χαμηλότερη θερμοκρασία σήμερα είναι σχεδόν μηδέν. Σχεδόν στο όριο. Εντάξει, ένα βαθμό πάνω από το μηδέν. Ένας βαθμός πάνω από το... Όχι, όχι, χαμηλότερη είναι κάτω από το μηδέν, συγγνώμη. Δεν βλέπω και καλά, το έχω ξαναπεί αυτό. Λοιπόν, έχουμε 5 βαθμούς κάτω από το μηδέν αυτή την ώρα στο Ilulissat, στο Greenland. Επαναλαμβάνω, μείον 5 αυτή την ώρα στο Greenland. Ενώ η υψηλότερη σήμερα, εντάξει, δεν πάω την πρισκή, η υψηλότερη. Και σε εμάς εδώ τόσο θα φτάσει. 26 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Στη Χονολουλού, στο Μαϊάμι, στο Πάκο Πάκο. Λοιπόν, για να πάμε από κάτω προς τα πάνω, να δούμε τι παίζει. Επαναλαμβάνω, μείον 5 αυτή την ώρα στο Ilulissat, στο Greenland. Ένας βαθμός πάνω από το 0 στο Φέρενμπαξ, Ηνωμένες Πολιτείες. 5 βαθμούς πάνω από το 0 στο Όσλο, αλλά με βροχούλα όμως. 9 βαθμούς πάνω από το 0 στη Βαρσοβία, αλλά ο ουρανός είναι καθαρός. 11 βαθμούς στο Βελιγράδι και ο ουρανός είναι καθαρός. 11 βαθμούς στο Βουκουρέστι και ο ουρανός είναι καθαρός. 12 βαθμούς στις Βρυξέλλες με λίγα συννεφάκια. 12 βαθμούς στη Βουδαπέστη και ο ουρανός είναι καθαρός. 13 βαθμούς στη Βιέννη και ο ουρανός είναι καθαρός. 13 βαθμούς στο Άμστερνταμ με αρκετά συννεφάκια. 14 βαθμούς. Όχι, δεν έχουμε 14. Έχουμε όμως 18 στη Βαρκελόνη με λίγα συννεφάκια. 19 στο Ταμάνα Ρασέτ στην Αλγερία. 20 στο Χόβαρτ στην Αυστραλία. 22 στο Ανταναναρίβο στη Μαδαγασκάρη. 25 στο Αμπιτζιόν και 26 στη Χονολουλού, 26 στο Μαϊάμι, 26 στο Πάκο Πάκο Αμέρικα Σαμόα. Αυτές λοιπόν οι θερμοκρασίες που έχουμε εκτός των συνόρων. Θα τα ακούσουμε λίγο αυτό. Και όπως λέει ο φίλος ο πρόεδρος εδώ, Μιχάλης, από την Τελεστέτ, 11 βαθμούς έχει αυτή την ώρα στο Φενεό. Ναι ρε φίλε, και χθες το πρωί που έφευγα εδώ από τα Άγρια Χαράματα, είχε 9 βαθμούς. Πράγμα είναι αυτό. Λοιπόν, καλημέρα Μιχάλη, σε όλη την ομάδα της Τελεστέτια του. Καλημέρα στο σταθμό, λέει σε εσένα και στο Σαγκελάρη. Εδώ, εδώ παρόν ο Σαγκελάρης

0: FM.
1: Break FM 100,8.
2: Καλώς τη!
3: Κατερινάκη μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
2: Ναι, επιτέλους. Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
3: Τι καλά. Σου έφερα κέικ.
4: Γεια σας.
3: Ποιος είναι ο κύριος?
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
3: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούργια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
2: Κυρία Μαρία, μπράβο.
3: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
2: Σοβαρά?
3: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
1: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
6: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
5: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
6: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
5: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
6: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
5: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
7: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
8: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
7: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
8: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
9: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα. Από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
9: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
9: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
9: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
9: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
9: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
9: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
9: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
9: Πιο μπροστά.
10: Break FM 100,8.
11: www.breakfm.gr.
10: Break FM 100,8.
11: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

Με αυτά και με αυτά λοιπόν, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε εδώ στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής. Να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Καλώς ήρθατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Καλώς ήρθατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Εδώ λοιπόν από την πύλη της Βόρειο-Ανατολικής Πελοποννήσου και το μεγαλύτερο νησί της χώρας, τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές αλλά και πανέμορφες παραλίες. Όπως είναι η παραλία του Λουτρακίου και φυσικά το στολί της παραλίας στο Μαϊστράλι με τη μαϊκή θέα στο Κορινθιακό. Είναι και σήμερα κοντά μας ο κύριος Κώστας, εκεί το Μαϊστράλι, πρεσβευτής της παραλίας του Λουτρακίου, της Κορινθίας και της χώρας μας. Την πόλη του Αποστόλου των Εθνών Παύλου. Και το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα, τους 100,8, τον Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη που είναι και σήμερα κοντά σας από το επίσημο ραδιόφωνο του ECO Ακρόπολης Rally 2026. Καλημέρα σας. Το λέμε σε εσάς που ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε. Θέλω να πιστεύω ότι και αυτό το πρωινό κάνατε την καλύτερη επιλογή σας. Να καλημερίσουμε λοιπόν και να καλωσορίσουμε εσάς που μπήκατε στην παρέα μας.

Λοιπόν, θα πάμε σε τραγουδάκι. Ναι. Λοιπόν, πάμε σε τραγουδάκι και επιστρέφουμε με τον καιρό μας εδώ στην περιοχή μας.

0: Break FM 100,8.
1: Come on everybody, clap your hands. Oh, you're looking good.
2: Ωραία, για πάμε τώρα λοιπόν. Πάμε να δούμε τις θερμοκρασίες μας. Εδώ, τις δικές μας θερμοκρασίες. Πριν πάμε στο σήμερα, να δούμε τι είχαμε το 2003, σαν σήμερα. Είχαμε πτώση της θερμοκρασίας 12 βαθμών μέσα σε 2 ώρες, παρακαλώ, στη Θεσσαλονίκη. Μπράβο. Ενώ πριν 20 ολόκληρα χρόνια, το 2006, είχαμε ισχυρές βροχές στη Χαλκιδική με 105 χιλιοστά βροχής στον Πολύγυρο και πλημμύρες στην περιοχή. Πάντως σήμερα δεν βλέπω πουθενά στη χώρα μας ακραία καιρικά φαινόμενα. Έχουμε στο ΣΕΣΥ Παρνασσού πάντως 1 βαθμό αυτή την ώρα, ενώ στο χιονοδρομικό κέντρο του ΚΑΜ Ξαλάν έχουμε 6 βαθμούς πάνω από το 0. 17 βαθμούς έχει αυτή την ώρα και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Στους 24 θα πάει σήμερα στη Θεσσαλονίκη, στους 26 θα πάει στην Αθήνα. Εδώ στην περιοχή μας αυτή την ώρα ο υδράργυρος είναι στους 18 βαθμούς, στους 25 θα πάει σήμερα, με ηλιοφάνεια όλη την ημέρα. Ενώ αύριο και το Σάββατο θα ανέβει στους 27 ο υδράργυρος, παρακαλώ. Ναι, καλά ακούσατε. 27 βαθμούς. Παρασκευή και Σάββατο. Με τη μόνη διαφορά ότι σήμερα και αύριο έχει ηλιοφάνεια, ενώ το Σάββατο θα είναι βροχερός ο καιρός. Από την Κυριακή αρχίζει να πέφτει όμως. Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Μπράβο, βροχερός ο καιρός. Με τον υδράργυρο να κυμαίνεται. Την Κυριακή στους 25, Δευτέρα στους 24, την Τρίτη στους 22, την επόμενη Τετάρτη στους 18, την επόμενη Πέμπτη και την επόμενη Παρασκευή θα έχουμε ηλιοφάνεια με τον υδράργυρο στους 20 βαθμούς Κελσίου. Αυτή είναι η εικόνα του καιρού μας. Σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασία σήμερα. Τοπικά φαινόμενα κυρίως δυτικά και βόρεια. Δεν αναμένεται σημαντική μεταφορά σκόνης, ενώ οι άνεμοι θα είναι έως 5 μποφόρ στα πελάκια. Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι. Πάμε στο τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

Ωραία, ωραία. Επιστρέψαμε. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, στη μια τραγωδία που συνέβη χθες όταν στην Αλμυρή, πιο συγκεκριμένα στο μονοπάτι, στο υδροβιότοπο Κορσίου, όπου ένας 43χρονος έχασε τη ζωή του. Τραγική κατάληξη για το απόγευμα της Τετάρτης ένα περιστατικό στην περιοχή του υδροβιότοπου Κοκοσίου στην Αλμυρή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, λίγο μετά τις 4.30, δύο άνδρες είχαν βγει για περπάτημα σε μονοπάτι της περιοχής, όταν ο ένας από τους δύο αισθάνθηκε ξαφνικά έντονη αδιαθεσία και κατέρευσε. Ο φίλος του προσπάθησε να του προσφέρει βοήθεια για να το συνεφέρει, ενώ στη συνέχεια κάλεσε βοήθεια, ενημερώνοντας το ΕΚΑΒ και την πυροσβεστική υπηρεσία. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι οποίες εντόπισαν τους δύο άνδρες. Η επιχείρηση προσέγγισης και μεταφοράς του άνδρα αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς το σημείο που βρισκόταν ήταν δύσβατο και η πρόσβαση γίνονταν μόνο μέσω μονοπατιού. Μετά από μεγάλη προσπάθεια, οι πυροσβέστες κατάφεραν να μεταφέρουν τον άνδρα, ο οποίος βρισκόταν χωρίς αισθήσεις σε σημείο που μπορούσε να τον παραλάβει το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, που σύμφωνα με τις πληροφορίες διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Τα ακριβή αίτια τώρα της κατάληξης του περιστατικού αναμένεται να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές. Περισσότερα μπορείτε να βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο. Θα βρείτε και πλούσιο φωτογραφικό υλικό από την προσπάθεια διάσωσης.

παίζομαι. Τι να κάνω, έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο.

0: Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.
2: Φάρσαλα αυτό, είναι φάρσαλα ο κωδικός και παίρνω εγώ τυχαία.
3: Πού φάρσα θα κάνουμε, φάρσαλα θα πάρουμε.
2: Για δώσε στον αέρα να δούμε αν καλή.
4: Ναι.
3: Ναι, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα.
3: Τι κάνετε?
4: Καλά, εσείς?
3: Μια χαρά είμαι και εγώ. Πήρα βέβαια, μπορεί να σας στεναχωρήσω για το. Παίρνω τον ΟΤΕ.
4: Ναι.
3: Τηλέφωνο, επειδή υπήρχε ένας τελευταίος λογαριασμός πολύ φουσκωμένος. Σας έχουμε κόψει το τηλέφωνο και ήθελα να μάθω.
4: Όχι. Αν. Κάντε λάθος, δεν μας κόψανε το τηλέφωνο.
3: Εγώ έχω μπροστά μου, κυρία μου, είμαι στο κομπιούτερ μπροστά και το αριθμός αυτός είναι κομμένος. Και πήρα να δω αν έχετε ενημερωθεί ότι έχει κοπεί το τηλέφωνο για να μην πάρετε κλήση και απορρίσετε για ποιο λόγο δεν είναι καλή το τηλέφωνο.
4: Εγώ δεν έχω ούτε, έχω χολ.
3: Ναι, αλλά από εμάς παίρνουν το σήμα. Όλες οι εταιρείες αυτές οι ιδιωτικές παίρνουν
4: ναι.
3: το σήμα το παίρνουν από τον ΟΤΕ.
4: Α, ναι. Γιατί σήμερα ήταν να λύγει, σήμερα το κόβουνε κιόλας.
3: Το κόβουνε, το αίθιση που μιλάμε είναι κομμένο. Γι' αυτό σας λέω, μην κάνετε κλήση προς τα έξω. Γιατί δεν θα καταφέρετε να επικοινωνήσετε με αυτό που θέλετε.
4: Εντάξει.
3: Θα στο συνδέσουμε σε τρεις μέρες.
4: Αυτό θα πάει σήμερα το παιδί, έχει σκοπό το απόγευμα. Χθες δεν δούλευε και δεν μπορούσε να πάει.
3: Τι δουλειά κάνει?
4: Δούλευε το παιδί, ο γιος μου.
3: Τι δουλειά κάνει?
4: Delivery, και δεν μπορούσε να.
3: Delivery.
4: Ναι,
3: οπότε, ναι, εντάξει, έτσι πως είναι τα πράγματα.
4: Τι να κάνουμε, έτσι πως έγινε τώρα η καταστάσεις.
3: Οπότε αν θέλετε να στείλει κάποιο μήνυμα με delivery σε κάποιο κοντινό σας πρόσωπο, μπορεί να το κάνει ο γιος σας.
4: Ναι, θα πάει το απόγευμα να πληρώσουμε, είπε σήμερα.
3: Ναι, για να σας το ξανασυνδέσουμε, γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι κομμένο.
4: Α, έτσι. Καλά, εντάξει.
3: Χίλια συγγνώμη, πρέπει να συνειδητοποιήσω, μην αγχωθείτε, μην το σηκώσετε και δείτε ότι καλή και νομίζετε ότι είναι κομμένο.
4: Εντάξει.
3: Το όνομά μου είναι, άμα θέλετε να πάρετε στην υπηρεσία εδώ να μιλήσετε μαζί μου, Μάρκος Εφελής ονομάζομαι, δεν ξέρω αν έχετε ακουστά το όνομα αυτό.
4: Μάρκος Εφελής, τηλεφωνώ.
3: Και σας τηλεφωνούμε από τον Αντένα, από το πρωινό μου, από τον Γιώργο και τη Φέη και τα υπόλοιπα παιδιά. Γεια σας, γεια σας.
4: Καλά,
3: καλά είμαστε,
4: είτε.
3: Μια χαρά.
5: Καλά.
3: Είμαστε πολύ περήφανοι που μιλάμε με κομμένο τηλέφωνο. Ποτέ στα χρονικά αυτό.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μνήμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K Food. Γίνε μέλος στο Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.
4: Όταν το τραπέζι γεμίζει με γεύσεις, τότε ξέρεις ότι είσαι στο σωστό μέρος.
5: Όρεξη να έχεις και όλα τα άλλα τα βρίσκεις στο στέκι της Πέγγις. Απόλαυσε ψητά της ώρας σε τιμές που σε ψήνουν να τα δοκιμάσεις όλα.
4: Αρνάκι γάλακτος, ζυγούρι, πρόβατο.
5: Χοιρινές γίγας, παϊδάκια κοτόπουλο, φιλέτο κοτόπουλο.
4: Μοσχαρίσχες, ψαρονέφρι, λουκάνικο χωριάτικο και το φημισμένο μπιφτέκι της Πέγγις.
5: Φυσικά, κάθε Σαββατοκύριακο δεν λείπει το κοκορέτσι και το κοντοσούβλι για τους μερακλείδες.
4: Και στο τέλος, κέρασμα ραβανί, καριδόπιτα και πορτοκαλόπιτα της Πέγγις με παγωτό.
5: Το στέκι της Πέγγις στα Αθήκια Κορινθίας.
4: Ανοιχτά από έως Κυριακή μεσημέρι και όλες τις γιορτές και αργίες.
5: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.

Με αυτά και με αυτά λοιπόν, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε εδώ στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας. Να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά και μπήκατε στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε λοιπόν στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Καλώς ήρθατε λοιπόν στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια.

Και πάμε τώρα να δούμε λίγο το λειτουργικό πρόγραμμα του Σεβασμιτάτου Μητροπολίτη Κορίνθου κυρίου κυρίου Παύλου κατά το μήνα Οκτώβριο. Αύριο Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στη Θεία Λειτουργία στο Ιερό Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο της Αγίας Φωτεινής Κορίνθου επί τη επαιτίου της εκλογής του Σεβασμιτάτου μας. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου εσπερινό στο πανηγυρίζον Ιερό Παρεκκλήσιο του Αγίου Ματθαίου του Ακτίμονος του Σικιονίου στην Αρχαία Σικιώνα. Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Νεμαίας. Ενώ 11 με 12 Οκτωβρίου θα συμμετέχει στι λατρευτικές εκδηλώσεις προς τιμή του Οσίου Σημαίων του Νέου Θεολόγου στη Λαμία επί της ονομαστηρίης του Σεβασμιτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κυρίου Σημαίων. Να καλημερίσουμε και τη φίλη μας την Αναστασία που μπήκε τώρα στην παρέα μας. Εμία είναι η Αναστασία Ρουστέμη. Καλημέρα με υγεία σε όλους. Καλημέρα, καλημέρα Αναστασία μου, καλώς ήρθες. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια σου ευχόμαστε. Και πάμε σε τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, θα παραμείνουμε στην Ιερά Μητρόπολη Κορινθού. Θα πάμε στη Σχολή Γονέων με τίτλο «Οίκος θεραπείας και κεντρικό άξονα την ασθένεια, την υγεία και την οικογένεια». Η Ιερά Μητρόπολη Κορινθού διοργανώνει τη Σχολή Γονέων για το έτος 2026-2027 με τίτλο «Οίκος θεραπείας και κεντρικό άξονα την ασθένεια, την υγεία και την οικογένεια». Η ευθύνη του γονέα χρειάζεται στήριξη, γνώση και ευκαιρίες ουσιαστικού διαλόγου. Η Σχολή Γονέων προσφέρει ένα χώρο συνάντησης, όπου οι αγωνίες της οικογένειας βρίσκουν ακρόαση και τα δύσκολα ερωτήματα προσεγγίζονται με σεβασμό και διάκριση. Με τη φετινή θεματική, στηρίζει τους γονείς ώστε ακόμα και στις δοκιμασίες το σπίτι να γίνεται τόπος φροντίδας, εμπιστοσύνης και ελπίδας για κάθε μέλος του. Μέσα από 8 συναντήσεις από τον Οκτώβριο έως και τον Μάιο του 2027, κληρικοί, πανεπιστημιακοί και ειδικοί της ψυχικής υγείας θα προσεγγίσουν ζητήματα που αγγίζουν βαθιά την οικογενειακή ζωή, τον πόνο, την ασθένεια του παιδιού, το πένθος, τη δοκιμασία των σχέσεων, την έμπρακτη αγάπη και την αγωγή των παιδιών. Η πρώτη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί αυτό το Σάββατο, μεθαύριο δηλαδή, 10 Οκτωβρίου στις 7.30 το απόγευμα, στην Κροκίδιο αίθουσα, Κροκίδα 2 στην Κόρινθο, με ομιλήτρια τη μοναχή Παρακλήτη, γερόντισα της Κήτης, της Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής Λιτής Λαγκαδά και προσωποκεντρική και βιωματική ψυχοθεραπεύτρια με θέμα «Ο πόνος και το ερώτημα γιατί προς το Θεό». Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Σε όσους παρακολουθήσουν 7 από τις 8 συναντήσεις, θα χορηγηθεί βεβαίως παρακολουθήσεως. Λοιπόν, το υπόλοιπο πρόγραμμα μπορείτε να το βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News, για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο.

Παραμένουμε στην Ιερά Μητροπολή Κορίνθου και από τη Σχολή Γονέων με τίτλο Οίκος Θεραπείας να πάμε στο Σχολείο Πατερικής Θεολογίας της Ιεράς Μητροπόλης Κορίνθου. Με τις ευχές του Σεβασμετάτου Μητροπολίτη Κορίνθου κ. Παύλου, η Ιερά Μητρόπολη Κορίνθου, Σικιώνο Ζεμενού, Ταρστού και Πολυφέγγου, εγγενίαζε στο Σχολείο Πατερικής Θεολογίας με διδάσκοντα τον Πατήρ Δημήτριο Κουτσούρη, ομότιμο καθηγητή της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθηνών. Πρόκειται για μια πρόσκληση γνωριμίας με τη σκέψη και την εμπειρία των πατέρων της Εκκλησίας μέσα από τα ερωτήματα που απασχολούν τον σημερινό άνθρωπο. Πώς γνωρίζεται ο Θεός, τι σημαίνει ανθρώπινη ελευθερία και πώς η πίστη γίνεται ζωή μέσα στην Εκκλησία. Από τον Οκτώβριο του 2026 έως και τον Μάιο του 2027, οι συναντήσεις θα αναπτυχθούν σε δύο θεματικούς κύκλους. Οι πατέρες και η γνώση του Θεού και η πατερική οδός από τη δημιουργία στη θέωση. Θα φιλοξενούνται εκ περιτροπής σε ενορίες της Κορίνθου, του Λουτρακίου, του Κιάτου και του Ξυλοκάστρου σε επιλεγμένες Τετάρτες στις 7.30 το απόγευμα σύμφωνα με το πρόγραμμα. Η πρώτη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κορίνθου με θέμα «Πατέρες και διδάσκαλοι της εποχής πληροφορίας. Από τη γνώση στη ζωή. Από την αυθεντία στη μαρτυρία». Σε όσους παρακολουθήσουν τουλάχιστον 12 από τις 14 συναντήσεις, θα χορηγηθεί βεβαίως η παρακολουθήσεως. Οι πατέρες δεν είναι συγγραφείς που κατέθεσαν ο καθένας τη γνώση του για το Θεό. Είναι η φωνή ενός σώματος και μιλούν επειδή ζουν όσα λένε. Γι' αυτό η θεολογία τους δεν μαθαίνεται σαν κεφάλαιο ιστορίας αλλά μέσα στην Εκκλησία. Εκεί όπου κανείς δεν γνωρίζει τον Θεό μόνος του. Ο πρώτος κύκλος ρωτά ποιος μιλά αυθεντικά και με ποιο δικαίωμα. Ο δεύτερος ακολουθεί την πατερική οδό από τη δημιουργία και την πτώση ως τη θεώση, που δεν είναι ατομικό κατόρθωμα αλλά ζωή μέσα στο σώμα. Οι συναντήσεις φιλοξενούνται εκ περιτροπής στις ενορίες Μητροπόλεως. Το σχολείο δεν έχει έδρα γιατί ο λόγος του δεν του ανήκει. Ανήκει στο σώμα και πηγαίνει όπου το σώμα συνάγεται. Περισσότερα για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News. Για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο λοιπόν.

0: Break FM 100,8.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε σας που άνοιξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας εδώ στην παρέα μας, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Λοιπόν, επιτρέψτε μου να πω μια καλημέρα και να καλωσορίσω την παρέα μας τώρα που μας ακούνε καθοδόν. Δύο άξιες συνάδελφοι από το τηλεοπτικό κανάλι της Πελοποννήσου Super TV, την Ιωάννα και την Άσπα, που είναι το μέλλον της κορινθιακής δημοσιογραφίας. Όχι, δεν είναι το παρόν, αλλά λόγω ηλικίας λέω το μέλλον, έτσι. Θα τις καλωσορίσουμε στην παρέα μας. Και να τους αφιερώσουμε και αυτό το τραγουδάκι. Γιατί ό,τι και αν χρειαστούν, εγώ όπως πιο παλιός, εντάξει, θα τις βοηθήσω. Θα είμαι δίπλα τους.

0: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
1: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
0: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
1: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
2: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας.
2: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Ναι, ναι, ναι. Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.
5: Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλημέρα στη μεγαλύτερη.

παραμείνουμε λίγο στην Ιερά Μητρόπολη Κορίνθου και να πάμε στη χειροτονία του νέου πρεσβυτέρου στο Πάσιο Κορινθίας, αλλά και σε μια βάφτιση στα Γελινιάτικα από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κορίνθου, τον κύριο Παύλο. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κορίνθου κ. Παύλος χωροστάτησε στον Όρθρο και τέλεσε την αρχιερατική θεία λειτουργία στον ιερό ναό Μεταμορφώσεως ο Σωτήρος Πασίου Κορινθίας. Πλησιούμενος από κληρικούς Ιερά Μητροπόλεως Κορίνθου, καθώς και από τον Πανοσυρλογέτατο Αρχιμανδρίτη Πατρί Σπυρίδωνα Λίγκα, έκτηση Ιερά Μητροπόλεως Ρόδου. Κατά τη διάρκεια της θείας λειτουργίας, ο Σεβασμιότατος τέλεσε την εισπρεσβύτερο χειροτονία του μέχρι πρότινος διακόνου πατήρ Αθανασίου Βασιλείου, εγκάμου και πατέρα τεσσάρων τέκνων. Πρώτη χειροτονία του, ο πατήρ Αθανάσιος, εμφανώς συγκινημένος, απίφθινε λόγους ευγνωμοσύνης προς τον Σεβασμιότατο Μενάρχη μας Κορίνθου, τον κύριο Παύλο, για την πατρική αγάπη και εμπιστοσύνη του, καθώς και προς όλους εκείνους που με οποιονδήποτε τρόπο συνέβαλαν στην πνευματική του πορεία και τον στήριξαν, ώστε να φτάσει στην ευλογημένη αυτή μέρα της εισόδου στον δεύτερο βαθμό της ιεροσύνης. Αντιφωνώντας, ο Σεβασμιότατος αναφέρθηκε στο μέγα μυστήριο της ιεροσύνης και στη σπουδαιότητα της ιερατικής διακονίας μέσα στη ζωή της Εκκλησίας και απευθυνόμενος πατρικά προς τον νέο πρεσβύτερο, του ευχήθηκε να έχει ευλογημένη και καρποφόρα διακονία προς δόξαν Θεού και σωτηρία του ανθρώπου. Ακολούθως, τέλεσε την εισπρεσβύτερο χειροτονία του πατήρ Αθανασίου μέσα σε κλίμα συγκινήσεως και πνευματικής χαράς, με τον ιερό κλήρο και το εκκλησίασμα να αναφωνούν το άξιος. Στην αρχιερατική θεία λειτουργία παρέσσε μεταξύ άλλων και η Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κυρία Μαρία Ελένη Σούκουλη, καθώς και πλήθος πιστών οι οποίοι προσήρθαν για να συμμετάσχουν στη Θεία Ευχαριστία και να συμπροσευχηθούν κατά τη χειροτονία του νέου πρεσβυτέρου. Μετά το τέλος Θείας Λειτουργίας, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κορίνθου κ. Παύλος μετέβη στα Γελινιάτικα, στο παρεκκλήσιο του Αγίου Γεωργίου, όπου τέλεσε τα ιερά μυστήρια του βαπτίσματος και του χρίσματος της θυγατέρας του Εδεσιμοτάτου Πατήρ Γεωργίου Σαλάτα, εφημερίου του Ιερού Ναού Αγίας Κυριακής Ζεμενού. Την ίδια μέρα, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Χεχραίων κ. Αγάπιος χωροστάτησε στον Όρθρο και τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Αγγελοκάστρου, μεταφέροντας στο εκεί εκκλησίασμα τις πατρικές ευχές και ευλογίες του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Κορίνθου κ. Παύλου. Περισσότερα, ρεπορτάζ και πλούσιο φωτογραφικό υλικό από όλα αυτά που σας είπαμε μπορείτε να βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο.

Η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει λοιπόν. Φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές, η εκπομπή μας πλησιάζει στο τέλος της. Και εμείς από την Ιερά Μητροπολή Κορίνθου θα πάμε τώρα στο τρίτο ακαδημαϊκό έτος για το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Δήμου Κορινθίου. Την επόμενη Τετάρτη, Τετάρτη μας έρχεται 14 Οκτωβρίου, ο αγιασμός και το πρώτο μάθημα.

Ο Δήμος Κορινθίων ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την έναρξη των μαθημάτων για το τρίτο ακαδημαϊκό έτος του Δημοτικού Ελεύθερου Ανοιχτού Πανεπιστημίου, ενός θεσμού που έχει αγκαλιαστεί θερμά από την τοπική κοινωνία και προάγει έμπρακτα την διαβίου μάθηση. Η επίσημη πρώτη συνάντηση και τελετή του καθιερωμένου αγιασμού για την νέα ακαδημαϊκή χρονιά θα πραγματοποιηθούν Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου Θωμάς Θωμαΐδης, σηματοδοτώντας το ξεκίνημα ενός νέου κύκλου διαλέξεων με αξιόλογους συζητητές και θεματικές ενότητες που αγγίζουν σύγχρονα και κέρια ζητήματα. Το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας, πέραν των χαιρετισμών από τους επισήμους, περιλαμβάνει την τέλεση του καθιερωμένου αγιασμού από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κορίνθου Σικιώνος Ζεμένου Ταρσού και Πολυφέγκος κύριο Παύλο και την πρώτη επιστημονική διάλεξη από τον επίτιμο καθηγητή καρδιολογίας ΕΚΠΑ και βουλευτή ΣΑΜΟΥ Ικαρίας κύριο Χριστόδουλο Στεφανίδη με θέμα «Μάκρη ζωή».

Οι αιτήσεις για τις εγγραφές συμμετοχόντων στη νέα ακαδημική χρονιά συνεχίζονται για λίγο ακόμα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρίσκουν το έντυπο των αιτήσεων στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Κορινθίων, το οποίο θα πρέπει να υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά είτε διαζώσει στον δεύτερο όροφο του Δημαρχείου. Υπενθυμίζεται ότι μετά τη λήξη του νέου ακαδημαϊκού έτους θα επιδοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης σε όσες και όσους παρακολουθήσουν τις επιστημονικές διαλέξεις. Βέβαια, εγώ 2 χρόνια παρακολούθησα, βεβαίωση δεν πήρα. Και όχι τίποτα άλλο, δεύτερη χρονιά είχα γραφτεί κιόλα. Να εξορίσω ο υπάλληλος που είχε. Που του είχε ανατεθεί να συμπληρώσει βεβαιώσεις. Δεν θα προλάβω. Για τη δικιά μου και για κάποιον άλλο, γιατί ακούσαμε και παράπονα και στο τέλος. Η Δημοτική Αρχή προσκαλεί όλες και όλους τους δημότες να πλαισιώσουν για μία ακόμα χρονιά αυτή τη σημαντική εκπαιδευτική και πολιτιστική πρωτοβουλία, επενδύοντας τη γνώση, το γόνιμο διάλογο και την προσωπική εκνέλυξη. Η συμμετοχή στο Δημοτικό Ελεύθερο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο του Δήμου Κορινθίων παραμένει εντελώς δωρεάν για όλους, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δέσμευση του Δήμου για ισότιμη πρόσβαση στον πολιτισμό και την παιδεία. Περισσότερα μπορείτε να βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο.

Λοιπόν, η ώρα περνάει, ο χρόνος κυλάει, ήρθε και η Αγγελική εδώ με τις μεγάλες ώρες. Ναι, ναι, ναι, η Αγγελική από το Βραχάτι. Καλημέρα, μια καλημέρα με τις μεγάλες ώρες. Καλή και ευλογημένη Πέμπτη με υγεία. Χρωστάτε το χθεσινό μήνυμα, λες, ευχαριστώ πολύ. Α, για τη λαϊκή να πω. Λοιπόν, ένα τραγούδι. Μη με διώγνεις αγάπη μου. Πρώτη από Πέτρο Αναγνωστάκη και Μέρι Νταλμάς. Το βρήκαμε, θα το ακούσουμε. Οκ, Αγγελική, για να μην παραπονιέσαι. Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου θα διεξαχθεί η τρίτη αγωνιστική του 7ου ομίλου της ΓΑΜΑ Εθνικής που αγωνίζονται 4 ομάδες της ΕΠΣ Κορινθίας. Η σέντρα είναι προγραμματισμένη στις 4 το απόγευμα. Στην τρίτη αγωνιστική ξεχωρίζει το Κορινθιακό ντέρμπι του Κιάτου, όπου ο Πέλοπας φιλοξενεί την Κόρινθο. Ο πρωτοπόρος Ηρακλής αγωνίζεται εκτός έδρας στην Καλαμάτα με τον Πανθουριακό, ενώ ο ΑΟΛ αγωνίζεται στο Άργος με την ιστορική ομάδα του Πανεργιακού. Στο δημοτικό στάδιο του Κιάτου, ο Πέλοπας φιλοξενεί την Κόρινθο. Η διαιτική τριάδα είναι των Αθηνών, διαιτής Παναγιώτης Κελεκίδης, πρώτος βοηθός Δημήτρης Αθανασάκης, δεύτερος βοηθός Γιώργος Καρακατσάνης. Στο γήπεδο Μεσσηνιακού Σταύρος Παπαδόπουλος, ο Πανθουριακός φιλοξενεί τον Ηρακλή Ξυλοκάστρου. Από την Ηλία το διαιτικό τρίο, διαιτής ο Γρηγόρης Ριγόπουλος, πρώτος βοηθός ο Βασίλης Παναγούλιας και δεύτερος βοηθός ο Γιώργος Καραμέρος. Στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Άργους, ο Πανεργιακός φιλοξενεί τον ΑΟΛ. Διαιτική τριάδα από την Αθήνα, διαιτής ο Γιώργος Θωμόγλου, πρώτος βοηθός ο Ηλίας Μικελόπουλος και δεύτερος βοηθός ο Λορέντζο Γεωργακόπουλος. Στο Δημοτικό Γήπεδο του Άστρους, ο Πανθυρεατικός φιλοξενεί τον Αστέρα Μαλλιάδας. Διαιτική τριάδα από τη Μεσσηνία, διαιτής ο Παναγιώτης Κομπυρίλης, πρώτος βοηθός ο Βαράλαμπος Μπουτζάλης και δεύτερος βοηθός ο Παναγιώτης Πανόπουλος. Στο γήπεδο Πύργου Τριφυλίας, ο Μιλτιάδης φιλοξενεί τον Ερμή Κυβερίου.

Λοιπόν, διαιτική τριάδα εκεί στο γήπεδο Τριφυλίας από τη Λακωνία. Διαιτής ο Δημήτρης Μαστρογιαννάκος. Πρώτος βοηθός ο Αναστάσης Αντωνόπουλος και δεύτερος βοηθός είναι η Αγγελική Μάρκου. Και στο Δημοτικό Στάδιο Βλαχιώτη, ο Αστέρας Βλαχιώτη φιλοξενεί το τέλος Άργας. Διαιτική τριάδα από την Αργολίδα. Διαιτής ο Γιάννης Παπαγεωργόπουλος. Πρώτος βοηθός ο Ανδρέας Κωστάκης. Δεύτερος βοηθός ο Κωνσταντίνος Κοτσούβος. Αυτά. Να υπενθυμίσουμε στη βαθμολογία πως πρώτος μετά από δύο αγώνες έχει το απόλυτο Ηρακλής Λουκάστρου 2-2. 4 βαθμούς έχει η Κόρινθος, ο Πανθουριακός και ο Ερμής Κυβερίου. 3 βαθμούς έχει ο Αστέρας Αμαλιάδας, ο Άουλ και ο Μιλτιάδης και ο Πελοπασκιάτου. 2 βαθμούς έχει ο Παναργιακός, 1 βαθμό έχει ο Αστέρας Βλαχιώτη και χωρίς βαθμό ακόμα τέλος Άργας και Πανθυρεάτικος. Περισσότερα μπορείτε να βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο. Και για πάμε τώρα στο τραγούδι που διάλεξε η Αγγελική από το Βραχάκι.

0: Big FM 100,8.
1: Ωραία λοιπόν. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος. Πιστεύω, Αγγελική, να ήταν αυτό το άσμα που διάλεξες, έτσι. Λοιπόν, επειδή η ώρα περνάει και ο χρόνος κυλάει, κάπου εδώ εμείς πρέπει να σας αφήσουμε. Στο σημείο αυτό να ευχαριστήσουμε όλες και όλους εσάς που και αυτό το πρωινό βρεθήκατε εδώ στην παρέα μας. Εδώ στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, εδώ στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Εμείς τώρα θα ξαναπούμε πάλι αύριο το πρωί, εκτός απρόπτου, έτσι. Θεού θέλοντος, κορονοϊού, δε διέ και Κοσμοτέ επιτρέποντος. Από την πύλη της Βόρεια Ανατολικής Πελοποννήσου και το μεγαλύτερο νησί της χώρας, τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές, αλλά και πανέμορφες παραλίες όπως είναι η παραλία του Λουτρακίου με τη Μαϊκή Θέα στο Κορινθιακό και φυσικά το στολίδι της παραλίας, το μαϊστράλι μας, πρεσβευτής της παραλίας, του Λουτρακίου και γενικότερα της Κορινθίας και της Πελοποννήσου. Την πόλη του Αποστόλου, των Εθνών Παύλου και το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα. Το Hollywood της Ευρώπης με τον Αγρό Κορίνθο. Τους 100,8, τον Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη που ήταν και σήμερα στο μικρόφωνο από το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally 2026. Φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές, καλή σας ημέρα και καλή συνέχεια. Θέλω να πιστεύω ότι και σήμερα, ότι και αυτό το πρωινό, κάνατε την καλύτερη επιλογή σας για να ξεκινήσετε ευχάριστα την ημέρα σας. Πέμπτη λοιπόν σήμερα, 8 Οκτωβρίου. Αύριο έχουμε Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Άντε τυχερές και τυχεροί.

0: Μέγα FM 100,8. Η ώρα είναι 11. Back to school. Mm-hmm. Και φέτος τα σχολικά ξεκινούν από οικονόμου.
1: Η νέα σχολική χρονιά θέλει οργάνωση, στυλ και φυσικά οικονομία.
0: Στα πολυκαταστήματα οικονόμου έχεις 10% έκπτωση στα σχολικά και βρίσκεις επώνυμα brands που αγαπούν μαθητές και γονείς, όπως Polo, Graffiti, Skang, Faber-Castell και πολλά ακόμη.
1: Και για τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα παραγγέλνεις σήμερα και την επόμενη μέρα είναι στο κατάστημά μας.
0: Και για τους φοιτητές, οικονομικά πακέτα επίπλων για να ξεκινήσουν τη φοιτητική του ζωή όπως πρέπει.
1: Mm-hmm. Βρες τα όλα στα πολυκαταστήματα οικονόμου, σε Κόρινθο και Κιάτο ή μπες τώρα στο οικονόμου. Πολυκαταστήματα οικονόμου. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
2: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
3: Τότε έλα στο Mega Expert.
2: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
3: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας και με ως 60 δόσεις σε όλα μας τα είδη.
2: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
3: Μεγάλη ποικιλία σε σόμπες χαλαζία και αερόθερμα. Σόμπες Βεργίνα, Κουμπτέλ, Λουξέλ, Πετρελαίου, Ξύλου. Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 2741076302.
2: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
0: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
4: Κέντρο ξένων γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
0: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
4: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
0: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από το νέο ΠΕΠ.
4: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
5: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 2741025100.
6: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια μαζί.
0: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
7: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
8: Ναι, σουβλάκι θέλω.
7: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
8: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
7: Το έχω πάλι. Saint Angus.
8: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
7: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
8: Τελικά λέω σαλάτα.
7: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
8: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερς, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
7: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
9: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Μπαίνουμε σιγά σιγά σε πιο φθινοπορεινό έτσι mood, αλλά τα αφήνουμε όλα αυτά λίγο στην άκρη και θα δούμε σήμερα τα καλά του φθινοπόρου με τη συνοδεία της καλύτερης μουσικής. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, έρχομαι σε πολύ λίγο μετά το τραγούδι για να τα πούμε όλα αναλυτικά.

Σας καλωσορίζω, φίλες και φίλοι, στο Σοέχο Νέα της Πέμπτης, 8η ημέρα του Οκτώβρη, εδώ πιστά, συντονισμένη στην αγαπημένη μας συχνότητα, εδώ που καθημερινά έχουμε τις πιο όμορφες εκπομπές, τις πιο όμορφες πληροφορίες, τη συνοδεία της ωραιότερης μουσικής. Ξεκινάει το Σοέχο Νέα λοιπόν της Πέμπτης, Ελένη Μπαρμπάκου πίσω το μικρόφωνο, εδώ που τα λέμε όλα και από την καλή και από την ανάποδη, και σήμερα θα πούμε γιατί το φθινόπωρο κάνει σκόνη κάθε άλλη εποχή και μη μας παίρνει από κάτω. Για τις τιμές, τα καύσιμα, για τις τιμές στην ενέργεια, για όλα αυτά, για την ακρίβεια, πρέπει να το δούμε λίγο διαφορετικά το ζήτημα. Και εδώ θα δούμε ωραία πράγματα, γιατί οι καλοκαιρινές στιγμές μας έχουν αφήσει τώρα μόνο αναμνήσεις. Έχουμε μπει όλοι στη ρουτίνα και στη μελαγχολία της πόλης που σιγά σιγά μας ξαναβάζει σε πιο μουντό καιρό. Και να ξεκινήσουν βεβαίως και αυτές οι υποχρεώσεις που είναι πολύ πιο έντονες με το που

Λοιπόν, να δούμε μαζί λόγους για τους οποίους αγαπάμε πολύ το φθινόπωρο. Εγώ έτσι κι αλλιώς το αγαπώ. Έχω γεννηθεί Οκτώβρη, μ' αρέσει το φθινόπωρο. Νομίζω ότι είναι και η προσωπική πρωτοχρονιά καθενός από εμάς, γιατί το φθινόπωρο κάνουμε τις καινούργιες αρχές. Περνάει ένα καλοκαίρι στο οποίο σκεφτόμαστε, αναλογιζόμαστε πολύ συχνά τη ζωή μας και έρχεται το φθινόπωρο και παίρνουμε μέτρα, μέτρα για τη ζωή μας. Λογαριάζουμε τελείως διαφορετικά τους κόπους μας, τις ανάγκες μας, τον εαυτό μας και μέσα από αυτό παίρνουμε κάποιες αποφάσεις πολύ συχνά καθοριστικές για τη ζωή μας. Και αυτές οι αποφάσεις συνήθως υλοποιούνται μέσα στο φθινόπωρο. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν, το φθινόπωρο είναι μια πολύ σημαντική εποχή που μπορεί να μας αναγεννήσει όλους. Και πάμε να δούμε αναλυτικά, έναν προς έναν, τους λόγους για τους οποίους το φθινόπωρο κάνει σκόνη κάθε άλλη εποχή.

Λοιπόν, φθινόπωρο και ζεστός καφές πάνε μαζί. Και ξεκινάω με αυτό από τις πρωινές συνήθειες. Μόλις νιώθουμε το πρώτο κρύο, το πρώτο πράγμα που μας έρχεται στο μυαλό είναι ο ζεστός καφές στα χέρια. Ξυπνάμε και το πρώτο πράγμα που κάνουμε ασυναίσθητα είναι να βάλουμε την καφετιέρα στην πρίζα ή να πιούμε τον ελληνικό. Εγώ πίνω και ελληνικού το πρωί. Και βέβαια είναι αφορμή για να σηκωθούμε από τις κουβέρτες τα πρωινά και να απολαύσουμε με λίγη έτσι περισσότερο θαλπορή την πρώτη όμορφη πρωινή συνήθεια που έχει κάθε σύγχρονος άνθρωπος, που είναι ο πρώτος καφές της ημέρας. Βάλτε και την αγαπημένη σας μουσική, βάλτε την αγαπημένη σας εκπομπή στο ραδιόφωνο και πριν να ξεκινήσετε την ημέρα σας, πάρτε το ζεστό σας καφέ στο χέρι και νομίζω ότι είναι μια ωραία συνήθεια.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω, να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει. Πόσο.

0: FM.
1: Καλώς τη.
2: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι. Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ο κύριος.
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
6: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
5: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
6: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
5: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
6: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
5: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
7: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
8: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
7: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
8: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
9: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
10: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
9: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
10: Αποκλειστικά θέματα,
9: ρεπορτάζ,
10: συνεντεύξεις,
9: εκδηλώσεις,
10: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
9: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
10: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
9: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
10: corinthosnews.com.
9: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
10: Συνεχίζουμε.
9: Πρώτοι στην ενημέρωση.
10: Πιο δυνατά.
9: Πιο αξιόπιστα.
10: Πιο μπροστά.
11: www.breakfm.gr.
12: Break FM 100,8.
11: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

0: Πάμε σε μια δεύτερη φθινοπορεινή συνήθεια, έτσι που μας κάνει να νιώθουμε θαλπορή. Ανοίγουμε τηλεόραση, έχουμε ξένες σειρές, έχουμε μάτς που αγαπάμε, ποδοσφαιρόφιλοι όσοι είμαστε. Έχουμε βέβαια νέες ταινίες, έχουμε νέα σύριαλ. Οι σειρές που ξέρουμε ότι μπορεί να τις τελειώσουμε μέσα σε μια μέρα, αν ανοίξουμε και το Netflix. Πάντως, σειρές που ξέρουμε ότι θα τις απολαύσουμε. Πέραν των σειρών, είναι και μια πολύ ωραία αγωνιστική περίοδο για τους φιλάθλους. Και σημαντικότερη, γι' αυτό που λέμε παίξε μπαλίτσα, και δεν το λέμε μόνο στις μεταξύ μας επικοινωνίες, αλλά το λέμε γιατί πραγματικά είναι το φθινόπωρο, η εποχή που τα πάντα ξεκινούν και έχουν και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Από τα τηλεοπτικά σύριαλ, από τους ποδοσφαιρικούς αγώνες, τους αγώνες στο μπάσκετ. Τα πάντα ξεκινάνε και έχει θέαμα και τις νέες κινηματογραφικές παραγωγές, όπου με ζεστό popcorn θα μπούμε και πάλι στις μεγάλες κινηματογραφικές αίθουσες να απολαύσουμε όλα όσα έρχονται, και από εδώ και πέρα θα αλλάζουν τις βραδιές μας. Φούτερ και πουλόβερ, φίλες και φίλοι, το σύμβολο του φθινοπόρου. Και αν έχετε ανυπομονία, αν έχετε αδειμονία για το πώς θα τυφείτε αυτό το φθινόπωρο, το εννοώ αυτό που λέω. Το φθινόπωρο είναι μια εποχή που δεν ξέρεις τι να φορέσεις, η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά μόνο που κάνεις μια βόλτα στην αγορά και βλέπεις τα καινούργια χρώματα, τα φθινοπορεινά, τα καινούργια έτσι φούτερ, τα πρώτα έτσι, τα πρώτα πιο έτσι βαριά ρουχαλάκια, τα υφάσματα, αρχίζουν να μπαίνουν τα πρώτα μπουφανάκια, να νιώθετε ζεστή, να νιώθετε άνετη, να νιώθετε ωραία. Νομίζω ότι μια βόλτα στην πόλη και στα μαγαζιά αυτές τις ημέρες σας κάνουν να νιώθετε τη θαλπορή του φθινοπόρου πιο έντονη.
1: Δεν με αφορά πως τα περνάς,

0: Όχι, δεν θα τα αφήσω αυτό στην άκρη. Με συγχωρείτε πάρα πολύ και εσείς εδώ στο στούντιο με κοροϊδεύετε. Η επιστροφή στο φαγητό. Το φθινόπωρο δεν υπάρχει λόγος για δίαιτα τόσο πολύ. Εκτός αν τέλος πάντων έχουμε πάρει 2-3 κιλάκια τις διακοπές και θέλουμε να τα χάσουμε. Παρ' όλα αυτά, αφήνοντας πίσω το καλοκαίρι και αφού ο φούρνος είναι ο εχθρός του καλοκαιριού, επιστρέφει στη ρουτίνα μας ζεστό φαγητό. Γλυκά με βάση το πορτοκάλι, τη σοκολάτα, την κανέλα κατακλείζουν το μενού. Και βέβαια αυτά τα πολύ ωραία φθινοπορεινά φρούτα που είναι τα σταφύλια, τα μήλα, οι μπανάνες. Αυτά τα πολύ ωραία, ρε παιδί μου, που τα βάζουμε και στην καθημερινή μας διατροφή. Βέβαια, αν φάμε και λίγο παραπάνω, δεν πειράζει. Το καλοκαίρι αργεί και τα ρούχα πια είναι σε μια πιο φαρδιά γραμμή. Τα pullover πιο έτσι, θα πω, σε πιο extra large, έτσι νούμερο. Οπότε μια χαρά. Πάμε και στο δροσερό καιρό με τις βροχούλες. Φίλες και φίλοι, του σου έχω νέα που έχει ξεκινήσει σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Έχουν πέσει οι πρώτες βροχές. Σε κάποιες περιοχές ήταν ποτιστικές και καλοδεχούμενες για τους αγρότες μας. Σε κάποιες άλλες περιοχές όμως ήταν λίγο πιο έντονες και δεν μας άρεσαν καθόλου. Είχαμε και πλημμυρικά φαινόμενα. Πάντως σημασία έχει ότι η φύση είναι πιο όμορφη από ποτέ. Τα φύλλα παίρνουν εκείνο το χρυσοκόκκινο, το χρυσοκίτρινο χρώμα. Το ίδιο βασίλεμα βγαίνει μέσα από τα γκρι σύννεφα και γίνεται ένα πορφυρό υπέροχο χρώμα. Ο ήχος των ξερών φύλων. Επίσης ότι η πόλη δείχνει διαφορετική, δείχνει πιο... έχει μια θαλπορή μέσα της αυτή η εποχή και νομίζω ότι η θερμοκρασία είναι ιδανική θερμοκρασία για ύπνο. Να κοιμόμαστε και έξω να έχει 20-22 βαθμούς Κελσίου που έχει τις τελευταίες μέρες.
1: Αγόρια μου, όλα μαθαίνονται.

Και η επιλογή των εξόδων, φίλες και φίλοι, είναι πάρα πολύ ωραία, διότι πρέπει να πούμε ότι και τι δεν έχει. Έχει φεστιβάλ κινηματογράφου, έχει πάρα πολλά θέατρα που ξεκινούν και δεν έχεις τι να πρωτοδείς. Τα live συναυλίες κάνουν τις πρώτες τους εμφανίσεις, τελειώνουν οι συναυλίες σε υπαίθριους χώρους και ανοίγουν τα πρώτα έτσι βραδινά χειμωνιάτικα μαγαζιά που θα φιλοξενήσουν συγκροτήματα, καλλιτέχνες, μπάντες. Εντάξει, τα βάζουμε όλα αυτά στο πρόγραμμά μας και βεβαίως ό,τι και να πρωτοδείς αυτή την εποχή είναι στην γέννησή του. Δηλαδή τώρα ξεκινούν και τα θέατρα, τώρα ξεκινούν και τα σινεμά. Είναι μια πολύ ωραία συνθήκη και για βόλτες και στις καθημερινές αλλά και μέσα στο Σαββατοκύριακο.

0: FM 100,8.
1: Η ώρα είναι 12. Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση ταλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα, το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μίμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές, με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K-Food. Γίνε μέλος στο Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.
2: Ακόμα και όταν μένεις σπίτι, μπορείς να νιώσεις τη λάμψη της ζωής. Κόσμημα Ελευθερίου. Μπες στο ελευθεριοonline.gr και στείλε τα πιο όμορφα δώρα σε αυτούς που αγαπάς. Κόσμημα, ρολόι, αξεσουάρ, όλα μαζί για τις ανεκτίμητες σας στιγμές. ελευθεριοonline.gr. Γιατί η γιορτή είναι να μπορείς να μοιράζεσαι τα συναισθήματά σου ακόμη και από μακριά. ελευθεριοonline.gr. Με αποστολές σε όλη την Ελλάδα και με αυθημερών παραλαβή στην Κόρινθο. Κόσμημα Ελευθερίου και από το σπίτι. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
3: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

0: μοιάζει. Ιντερλίγκουα, Κολιάτσο 111. Τηλέφωνο 27410 25100.
1: Όταν το τραπέζι γεμίζει με γεύσεις, τότε ξέρεις ότι είσαι στο σωστό μέρος.
2: Όρεξη να έχεις και όλα τα άλλα τα βρίσκεις στο στέκι της Πέγγις. Απόλαυσε ψητά της ώρας σε τιμές που σε ψήνουν να τα δοκιμάσεις όλα.
1: Αρνάκι γάλακτος, ζυγούρι, πρόβατο.
2: Χοιρινές γίγας, παϊδάκια κοτόπουλο, φιλέτο κοτόπουλο.
1: Μοσχαρίσχες, ψαρονέφρι, λουκάνικο χωριάτικο και το φημισμένο μπιφτέκι της Πέγγις.
2: Φυσικά, κάθε Σαββατοκύριακο δεν λείπει το κοκορέτσι και το κοντοσούβλι για τους μερακλείδες.
1: Και στο τέλος, κέρας μαραβανί, καριδόπιτα και πορτοκαλόπιτα της Πέγγις με παγωτό.
2: Το στέκι της Πέγγις στα Αθήκια Κορινθίας.
1: Ανοιχτά από έως Κυριακή μεσημέρι και όλες τις γιορτές και αργίες.
2: Τηλέφωνα 27410 39401 και 6977 494670. Break a fan 100,8.

Και πάμε βεβαίως τους στόχους, τα όνειρα και τη δημιουργικότητα, που ο Οκτώβριος είναι ένας μήνας που οι στόχοι έχουν μπει. Ονειρεύεστε και κάποιες εκδρομές στα βουνά, τα λαμπάκια των Χριστουγέννων, την ηρεμία των προηγούμενων μηνών. Αποδεδειγμένο το φθινόπωρο είναι η εποχή που και η δημιουργικότητα αυξάνεται, απορροφάει την ενέργεια του μυαλού τελείως διαφορετικά αυτή η εποχή. Είναι η εποχή για να μας βάλει σε τάξη και να μας κάνει λίγο πιο παραγωγικούς. Σίγουρα σκέφτεστε να δουλεύετε περισσότερο, αλλά και να κάνετε και τα πρώτα όνειρα για τις χριστουγεννιάτικες αποδράσεις, που μην νομίζετε ότι αργούν, πολύ κοντά είναι.

Ένας φίλος μου λέει εδώ σπίτι μου, σπιτάκι μου τον Οκτώβρη. Ναι, εντάξει, το καλοκαίρι μπορεί σε κάποιους στο σπίτι να μην ήταν κάτι που το άντεχαν, αλλά τώρα το επιλέγουμε πολύ περισσότερο από το να κάνουμε μια κρύα βόλτα, να απολαμβάνουμε τη ζεστασιά του. Παρέα οι φίλοι εναλλακτικοί για ένα χουχούλιασμα το Σαββατοκύριακο, μαζικές βραδιές, σαλόνι με σνακς, με επιτραπέζια, με ωραία μαγειρέματα. Ελπίζω να σας έκανα, ρε παιδί μου, να βλέπετε το φθινόπωρο λίγο διαφορετικά με αυτή εδώ την εκπομπή, γιατί είναι η πιο αναποφάσιστη εποχή του χρόνου, αλλά, από πλευράς καιρικών συνθήκων, αλλά από την άλλη είναι και πολύ ωραία εποχή.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα και λέμε λόγους για τους οποίους το φθινόπωρο το λατρεύουμε, γιατί κάνει κάθε εποχή, όπως είπαμε, στην άκρη. Καθόμαστε στο παράθυρο, κοιτάμε τη βροχή, φτιάχνουμε μια ζεστή σοκολάτα για να μας κάνει παρέα. Λένε ότι είναι το φθινόπωρο, ότι είναι μελαγχολικό, αλλά σε κάνει να βλέπεις και λίγο διαφορετικά τη ζωή. Νιώθεις πως είναι και η ευκαιρία για μια καινούργια αρχή, για πάρα πολλά πράγματα. Και νομίζω ότι και μόνο αυτό, ότι αρχίζεις να σκέφτεσαι πώς θα περάσεις το χειμώνα. Και μην κοιτάτε και πολύ τηλεόραση, γιατί υπάρχει και πολύ, έτσι, τώρα τελευταία υπάρχουν και πολλοί λόγοι για τους οποίους ξενερώνουμε πάρα πολύ. Και θα την πω αυτή την έκφραση πολύ λαϊκή, γιατί συνέχεια μας μιλάνε για τα έξοδα, για τα έξοδα, για τα έξοδα. Ναι, τα ξέρουμε, τα έξοδα. Ο χειμώνας δεν είναι εύκολος. Από την άλλη όμως είναι και υπέροχος, γιατί σιγά σιγά μας επιστρέφει στην καθημερινότητα που μας βάζει σε μια διαφορετική ροή.

0: Break FM 100,8.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι. Δεν είναι η σωστή απάντηση, είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
2: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
0: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.com.

Αγαπημένοι μου φίλοι, φίλες και φίλοι, τους έχω νέα. Αέρας ανανέωσης παντού για το φθινόπωρο και η διακόσμηση του σπιτιού αλλάζει. Για μένα είναι πάρα πολύ ωραία συνθήκη να βγω στην αγορά και να φτιάξω ένα καινούριο σαλόνι. Δηλαδή να πάρω καινούρια ριχτάρια, να πάρω καινούρια έτσι κεράκια που μυρίζουν μήλο και πορτοκάλι και κανέλα. Και όσοι τέλος πάντων ετοιμάζεστε, είστε περισσότερο χειμωνάκιβες, το φθινόπωρο είναι ιδανική εποχή για όλα αυτά.

Λοιπόν, είναι αυτοί οι καιροί. Οι καιροί που νομίζω ότι τους λατρεύουμε όλοι, που έρχονται ξανά στη ζωή μας μετά το καλοκαίρι. Και δεν σημαίνει ότι μόνο ότι χουχουλιάζουμε στο σπίτι σε αφράτες κουβέτες, ότι τα χρώματα του φθινοπόρου είναι ονειρικά, ότι φοράμε και πάλι τα αγαπημένα μας pullover, ότι θέλουμε ξανά να δούμε τις αγαπημένες μας σειρές, ότι βλέπουμε όλα αυτά με πολύ ωραίες φωτογραφίες στο Instagram, ότι επιστρέφει πανηγυρικά, ρε παιδί μου, αυτή η ωραία συνθήκη που λέγεται επιστροφή. Και η επιστροφή έχει πάντα την, μια σταθερότητα, τη βάση μας, αυτό που μας ενδιαφέρει. Χτίζουμε τώρα όλα αυτά που θέλουμε να έρθουν το χειμώνα, και αυτό από μόνο του είναι μια πολύ ωραία συνθήκη.

Φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα, Πέμπτη σήμερα, 8 Οκτωβρίου, και είμαστε προς το τέλος της εβδομάδας. Είναι το Σου Έχω Νέα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου. Σας ευχαριστώ για την όμορφη παρέα που κάναμε και σήμερα. Αύριο, που θα ασχοληθούμε λίγο παραπάνω με τις πλανητικές επιρροές, γιατί είναι Παρασκευή, θα σας πω πως η μεθαυριανή μέρα, που έχουμε μια νέα σελήνη, ένα νέο φεγγάρι, είναι ιδανική για κάποια ερωτικά ξεκινήματα που έχουν να κάνουν όμως με επιστροφή ανθρώπων από το παρελθόν που μας ζητούν μια δεύτερη ευκαιρία, είτε στη σχέση μας τη φιλική, είτε τη σχέση μας την προσωπική. Και αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μείνετε συντονισμένοι και στην αυριανή εκπομπή. Ευχαριστώ για την καλή παρέα. Δεν κλείνω χωρίς το μότο μας. Προσέχουμε τους πολύτιμους εαυτούς μας. Αν δεν το κάνουμε εμείς, δεν θα το κάνει κανένας για μας. Στέλνω φιλιά και αγάπη σε όλους. Όμορφο φθινόπωρο να έχουμε, που το ήταν και η σημερινή εκπομπή αφιερωμένη στις συνήθειες τις φθινοπωρινές. Σας ευχαριστώ. Φιλιά σε όλους.

0: Καρδάσα 100,8.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
4: Τότε έλα στο Mega Expert.
3: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
4: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας και με ως 60 δόσεις σε όλα μας τα είδη.
3: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
4: Μεγάλη ποικιλία σε σόμπες χαλαζία και αερόθερμα. Σόμπες Βεργίνα, Κουμτέλ, Λουξέλ, Πετρελαίου, Ξύλου. Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 2741076302.
3: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
5: Back to school. Mm-hmm. Και φέτος τα σχολικά ξεκινούν από Οικονόμου.
6: Η νέα σχολική χρονιά θέλει οργάνωση, στυλ και φυσικά οικονομία.
5: Στα πολυκαταστήματα Οικονόμου έχεις 10% έκπτωση στα σχολικά και βρίσκεις επώνυμα brands που αγαπούν μαθητές και γονείς, όπως Polo, Graffiti, Skang, Faber-Castell και πολλά ακόμη.
6: Και για τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα παραγγέλνεις σήμερα και την επόμενη μέρα είναι στο κατάστημά μας.
5: Και για τους φοιτητές, οικονομικά πακέτα επίπλων για να ξεκινήσουν τη φοιτητική τους ζωή όπως πρέπει. Mm-hmm.
6: Βρες τα όλα στα πολυκαταστήματα Οικονόμου, σε Κόρινθο και Κιάτο ή μπες τώρα στο Οικονόμου. Pavlashop.gr. Πολυκαταστήματα Οικονόμου. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
7: Όταν το τραπέζι γεμίζει με γεύσεις, τότε ξέρεις ότι είσαι στο σωστό μέρος.
8: Όρεξη να έχεις και όλα τα άλλα τα βρίσκεις στο στέκι της Πέγγις. Απόλαυσε ψητά της ώρας σε τιμές που σε ψήνουν να τα δοκιμάσεις όλα.
7: Αρνάκι γάλακτος, ζυγούρι, πρόβατο.
8: Χοιρινές γίγας, παϊδάκια κοτόπουλο, φιλέτο κοτόπουλο.
7: Μοσχαρίσχες, ψαρονέφρι, λουκάνικο χωριάτικο και το φημισμένο μπιφτέκι της Πέγγις.
8: Φυσικά, κάθε Σαββατοκύριακο δεν λείπει το κοκορέτσι και το κοντοσούβλι για τους μερακλείδες.
7: Και στο τέλος, κέρασμα ραβανί, καριδόπιτα και πορτοκαλόπιτα της Πέγγις με παγωτό.
8: Το στέκι της Πέγγις στα Αθήκια Κορινθίας.
7: Ανοιχτά από έως Κυριακή μεσημέρι και όλες τις γιορτές και αργίες.
8: Τηλέφωνα 2741039401 και 6977494670.
9: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
10: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
9: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
10: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
9: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από το νέο ΠΕΠ.
10: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
11: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 2741025100.
12: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια μαζί.
9: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
13: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
14: Ναι!
13: Σουβλάκι θέλω.
14: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
13: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα.
14: Το έχω πάλι. Saint Angus.
13: Ή μήπως μπέργκερ τελικά.
14: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
13: Τελικά λέω σαλάτα.
14: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
13: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη. Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερς, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
14: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
15: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μας. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας. Και είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε επιτυχίες του χθες ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα. Σάκης Ρουβάς έρχεται σε ελάχιστα λεπτά με το Μην Αντιστέκεσαι και φυσικά δυναμώστε την ένταση.

λοιπόν και πάλι back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μας. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Μισή ώρα που ξεκίνησε αυτή εδώ πέρα η εκπομπή, Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Αν είναι να πω ένα αγαπημένο μου τραγούδι, ένα τραγούδι που πραγματικά 20 χρόνια και αν περάσουν και το ουρλιάζω ωριακά, είναι το Μια Φορά από Δημήτρη Κοργιαλά και όπως καταλαβαίνετε είναι ένα τραγούδι το οποίο έχει πάρα μα πάρα πολύ μεγάλο μπαζ και στα social media παρόλο που έχουν περάσει χρόνια. Μαζί του λοιπόν βρίσκεται η Μουτσάτσου η Αλεξάνδρα, την οποία μπορεί να μην γνωρίζετε αλλά την έχουμε συζητήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα, μιας και είδαμε και όλες απολυτεύεται. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας, καλησπέρα σε όλους, παραμένετε εδώ πέρα και εγώ επιστρέφω.

0: Viral Radio Show. Break FM 100,8.
1: Καλώς τη!
2: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι, επιτέλους. Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Τι καλά. Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ποιος είναι ο κύριος?
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
1: Κυρία Μαρία, μπράβο.
2: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
1: Σοβαρά?
2: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
0: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
5: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
4: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
5: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
4: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
5: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
4: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
6: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
7: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
6: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
7: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
0: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
8: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
8: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
8: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
8: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
8: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
0: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
8: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
8: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
8: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
8: Πιο μπροστά.
9: Break FM 100,8.
0: www.breakfm.gr.
9: Break FM 100,8.
0: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

Έχω μια ρομαντική διάθεση σήμερα. Εσείς, Αθηνά Κλειμή στην παρέα σας, τι μου κάνετε, πώς μου είστε και φυσικά ελπίζω να είστε όλοι καλά. Επίκαιρο το τραγούδι που θα σας δώσω αυτές τις μέρες. Το έχουμε συζητήσει, το συζητήσαμε και εμείς εδώ πέρα χθες στην εκπομπή. Νίκος Καρβέλας και Άννα Βίς θα έρθουν σε ελάχιστα λεπτά με το εμείς. Και αυτοί οι δύο άνθρωποι είναι γεννημένοι για να είναι μαζί. Αυτό θα πω και τίποτα άλλο.

εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, ελπίζω να είστε καλά. Αθηνά Κλίμα στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show. Και ένα viral τραγούδι αυτές τις μέρες και γενικά την προηγούμενη χρονιά ήταν οι Προφητείες από Δέσποινα Βανδύ. Θα το ακούσουμε λοιπόν ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα. Και φυσικά περιμένω να μου στείλετε στο Instagram μας Be Viral Radio Show ποιο τραγούδι θέλετε να ακούσετε από Throwback σήμερα Πέμπτη.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής εκπομπής. Νομίζω ότι το φίλο, ο σύντροφός μου είναι fan των One, με αυτούς μεγάλωσε, οπότε το πεθαίνω, θα το ακούσουμε. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε ανάμεσα επιτυχίες στο σήμερα και φυσικά έχετε χρόνο γιατί έχουμε μία ώρα ακόμα μαζί να μου στείλετε τα μηνύματά σας.

0: Viral Radio Show.
1: Mega FM 100,8.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση ταλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα, το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μνήμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές, με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K Food. Γίνε μέλος στο Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.

0: μαζί. Ιντερλίγκουα, Κολιάτσο 111. Τηλέφωνο 27410 25100.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

Μερικές φορές λοιπόν νιώθουμε ότι μας κάνει πλάκα ο Θεός. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα. Περιμένω λοιπόν τα νέα σας και φυσικά θέλω να μου πείτε ποια τραγούδια θέλετε να ακούσετε. Όπως καταλαβαίνετε, εμείς θα ακούσουμε το Μου Κάνει Πλάκα ο Θεός από Χρήσπα, γιατί μερικές φορές αυτό είναι το vibe μας. Παρ' όλα αυτά, πάντα τα αντιμετωπίζουμε όλα. Τι λέτε?

Μερικές φορές λοιπόν νιώθουμε ότι μας κάνει πλάκα ο Θεός. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα. Περιμένω λοιπόν τα νέα σας και φυσικά θέλω να μου πείτε ποια τραγούδια θέλετε να ακούσετε. Όπως καταλαβαίνετε, εμείς θα ακούσουμε το «Μου κάνει πλάκα ο Θεός» από Χρήσπα, γιατί μερικές φορές αυτό είναι το vibe μας. Παρ' όλα αυτά, πάντα τα αντιμετωπίζουμε όλα. Τι λέτε?

Μερικές φορές λοιπόν νιώθουμε ότι μας κάνει πλάκα ο Θεός. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα. Περιμένω λοιπόν τα νέα σας και φυσικά θέλω να μου πείτε ποια τραγούδια θέλετε να ακούσετε. Όπως καταλαβαίνετε, εμείς θα ακούσουμε το Μου Κάνει Πλάκα ο Θεός από Χρήσπα, γιατί μερικές φορές αυτό είναι το vibe μας. Παρ' όλα αυτά, πάντα τα αντιμετωπίζουμε όλα. Τι λέτε?

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας και είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα. Και φυσικά να πω σε αυτό το σημείο ότι έχουμε πολλές επιτυχίες και ανοιχτό το Instagram για να μου στείλετε ποιο τραγούδι θέλετε να ακούσετε σήμερα. Λοιπόν, τι σας έχω εγώ τώρα, τι σας έχω? Θέλω να μου κάνετε υπομονή, γιατί αυτό που έρχεται είναι κάτι που μου είχατε ζητήσει πολύ αυτές τις μέρες. Ελικοκίνο αγαπημένη με αντρική κολόνια. Να πω λοιπόν ότι έχω μια δυναμία σε ελάκι. Να πω όμως και επίσης ότι είμαστε σε εντόνια, μυρίζει ακόμα. Οπότε πάμε να το ακούσουμε και εγώ επιστρέφω.

Μισή ώρα πριν το τέλος αυτής της εκπομπής και όφυλα να ανακαλύψω αυτό το διαμαντάκι που ίσως έχετε ξεχάσει. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας και αν δεν ξέρετε ποιος είναι ο Μιχάλης Εμιχλής, σημαίνει ότι είστε πολύ μικρότεροι από μένα. Η πίπα της Ειρήνης λοιπόν θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά, γιατί μερικές φορές πρέπει να την καπνίζουμε όταν υπάρχει ένταση. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι μπορείτε να μου στέλνετε μηνύματα στο Instagram μας Be Viral Radio Show και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

0: Viral Radio Show. Break FM 100,8. Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
1: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
0: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
1: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
2: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
2: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.
4: Break FM 100,8.
5: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

0: 8,8. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο. Be Viral Radio Show.
1: Το όνομά μου με στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά.

Αυτή η παράνοια που ζούμε αυτές τις μέρες, αυτή η γρήγορη ταχύτητα των ημερών, είναι νομίζω πάρα πολύ ταιριαστή με το τραγούδι του Νίνο που πραγματικά έχει αφήσει εποχή. Μιλάμε για το Παράνοια, το οποίο μάλιστα ξανά έγινε viral πριν από μερικά χρόνια. Το είχαμε ακούσει και σε μια πάρα πολύ ωραία διασκευή από Βέμιλι, αν δεν κάνω λάθος, αλλά εμείς θα πάμε να ακούσουμε το original. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε Νίνο και επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά.

πιο σημαντικό, φίλες και φίλοι, είναι να ξέρουμε τι ζητάμε. Και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας, λίγο πριν το τέλος αυτής της εκπομπής, καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, Αθηνά Κλήμη στη βαρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Με λίγο μπουκοματάκι, αλλά με καλή διάθεση. Το ξέρω ότι ζητάω από High Five, είναι το highlight τραγούδι της δικιάς μου τουλάχιστον εφηβικής ζωής. Οπότε θέλω να το ακούσουμε παρέα. Και αν δεν το ξέρεις, που ελπίζω όχι, να μην είσαι τόσο μικρός, είναι η στιγμή για να το μάθεις. Παραμένετε λοιπόν στην παρέα μας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω. We'll be right back.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμηταν στην παρέα σας για ακόμα μία Πέμπτη και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο ίδια ώρα εδώ. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φιλάκια πολλά, το χωρίς αναπνοή από Μιχάλη Χατζηγιάννη, το ακούς στα social, αλλά θα το ακούσεις και σε ελάχιστα λεπτά στο σταθμό μας. Bye!

0: fatta con la...
1: B-Viral Radio Show.
2: Mega FM 100,8.
3: Η ώρα είναι 3.
4: Ακόμα και όταν μένεις σπίτι, μπορείς να νιώσεις τη λάμψη της ζωής. Κόσμημα Ελευθερίου. Μπες στο ελευθεριοonline.gr και στείλε τα πιο όμορφα δώρα σε αυτούς που αγαπάς. Κόσμημα, ρολόι, αξεσουάρ, όλα μαζί για τις ανεκτίμητες σας στιγμές. ελευθεριοonline.gr. Γιατί η γιορτή είναι να μπορείς να μοιράζεσαι τα συναισθήματά σου, ακόμη και από μακριά. ελευθεριοonline.gr. Με αποστολές σε όλη την Ελλάδα και με αυθημερών παραλαβή στην Κόρινθο. Κόσμημα Ελευθερίου και από το σπίτι, εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
5: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
6: Τότε έλα στο Mega Expert.
5: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
6: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας και με ως 60 δόσεις σε όλα μας τα είδη.
5: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
6: Μεγάλη ποικιλία σε σόμπες χαλαζία και αερόθερμα. Σόμπες Βεργίνα, Κουμτέλ, Λουξέλ, Πετρελαίου, Ξύλου. Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76 302.
5: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
7: Back to school. Και φέτος τα σχολικά ξεκινούν από Οικονόμου.
8: Η νέα σχολική χρονιά θέλει οργάνωση, στυλ και φυσικά οικονομία.
7: Στα πολυκαταστήματα Οικονόμου έχεις 10% έκπτωση στα σχολικά και βρίσκεις επώνυμα brands που αγαπούν μαθητές και γονείς, όπως Polo, Graffiti, Skang, Faber-Castell και πολλά ακόμη.
8: Και για τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα παραγγέλνεις σήμερα και την επόμενη μέρα είναι στο κατάστημά μας.
7: Και για τους φοιτητές, οικονομικά πακέτα επίπλων για να ξεκινήσουν τη φοιτητική του ζωή όπως πρέπει.
8: Βρες τα όλα στα πολυκαταστήματα Οικονόμου, σε Κόρινθο και Κιάτο ή μπες τώρα στο Οικονόμου. Pavlashop.gr. Πολυκαταστήματα Οικονόμου. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
9: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
10: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
9: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
10: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
9: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από το νέο ΠΕΠ.
10: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
11: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 27410 25100.
12: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια μαζί.
9: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
13: Όταν το τραπέζι γεμίζει με γεύσεις, τότε ξέρεις ότι είσαι στο σωστό μέρος.
14: Όρεξη να έχεις και όλα τα άλλα τα βρίσκεις στο στέκι της Πέγγις. Απόλαυσε ψητά της ώρας σε τιμές που σε ψήνουν να τα δοκιμάσεις όλα.
13: Αρνάκι γάλακτος, ζυγούρι, πρόβατο.
14: Χοιρινές γίγας, παϊδάκια κοτόπουλο, φιλέτο κοτόπουλο.
13: Μοσχαρίσχες, ψαρονέφρι, λουκάνικο χωριάτικο και το φημισμένο μπιφτέκι της Πέγγις.
14: Φυσικά, κάθε Σαββατοκύριακο δεν λείπει το κοκορέτσι και το κοντοσούβλι για τους μερακλείδες.
13: Και στο τέλος, κέρας μαραβανί, καριδόπιτα και πορτοκαλόπιτα της Πέγγις με παγωτό.
14: Το στέκι της Πέγγις στα Αθήκια Κορινθίας.
13: Ανοιχτά από Πέμπτη έως Κυριακή μεσημέρι και όλες τις γιορτές και αργίες.
14: Τηλέφωνα 27410 39401 και 6977-494670.
15: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
16: Ναι! Σουβλάκι θέλω!
0: Το έχω. St. Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
15: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα.
0: Το έχω πάλι. St. Angus.
15: Ή μήπως μπέργκερ τελικά.
0: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
15: Τελικά λέω σαλάτα.
0: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
15: St. Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη. Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
0: St. Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
16: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: Γεια σας! Καλώς ήρθες Τρίτη, καλώς ήρθες Κόσμε, καλώς ήρθαμε κι εμείς.
1: Εγώ που είμαι, Μερούλα? Καλώς ήρθες Κόσμε, καλώς ήρθες Τρίτη, Θάνο, καλώς ήρθες, τίποτα.
0: Στο εμείς.
1: Περαστικός.
0: Στο εμείς. Βάζω την ομαδικότητα, τη συνεργασία, την θαλπορή, τη συντροφικότητα.
1: Τώρα καταλαβαίνω όλα, Μερούλα, να σου πω κάτι. Τα καταλαβαίνω όλα, να ξέρεις.
0: Συγγνώμη, θα ξεκινήσουμε με γκρίνια τώρα την Τρίτη.
1: Καθόλου. Ο Θάνος και η Μέρη.
0: Η Μέρη και ο Θάνος.
1: Είναι Τρίτη σήμερα, ελπίζω να είσαστε όλοι καλά, να είσαστε εδώ στην παρεούλα μας. Θα μιλήσουμε, θα τα πούμε, θα γελάσουμε, θα κοντραριστούμε, Μερούλα.
0: Πώς θα πρέπει να αρχίσουμε να λέμε και πολιτικά, έτσι να ανέβουν τα αίματα, ρε παιδί
1: μου. Όχι ρε Μέρη, τι θα το κάνουμε τώρα, το talk show.

0: Επιστρέψαμε, καλώς ήρθατε για όσους ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας και δεν μ' αρέσει να αργείτε, το ξέρετε αυτό το πράγμα.
1: Και πάμε να πούμε τα χρόνια πολλά, Μερούλα. Σήμερα γιορτάζουν Πελαγία Πελάγιος. Πάμε και στα γεγονότα. 1827, ο τριεθνής στόλος υπό τους ναυάρχους Ερίκου Δεριγνή, Εδουάρδο Κόρδικτον και Λογκίνο Χέιδεν κατατροπώνει τον Τούρκο-Αιγυπτιακό του Ιμπραήμ έξω από τον Αβαρίνο. 1838, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης εκφορεί στην Πνίκα την περίφημη ομιλία του «Παρενέσεις προς τη νέα γενιά». 1973, ο Γιώργος Παπαδόπουλος σε μια προσπάθεια φιλελευθεροποίησης του καθεστώτος του διορίζει πρωθυπουργό τον Σπύρο Μαρκεζίνη. Η κυβέρνησή του θα καταρρεύσει 25 Νοεμβρίου, 8 μέρες μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου. 1980, ο Μπομπ Μάρλεϊ καταραίει στη σκηνή και μεταφέρεται σε νοσοκομείο όπου διαπιστώνεται ότι πάσχει από όγκο στον εγκέφαλο. Ο άνθρωπος, λέει, που έκανε γνωστή τη ρέγγε μουσική σε όλο τον κόσμο, θα φύγει από τη ζωή 7 μήνες αργότερα.

Κάπως έτσι ολοκληρώσαμε το πρώτο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Θα πάμε για τα διαφημιστικά που ακολουθούν. Ο Θάνος και η Μέρη και ο Θάνος σε λίγα λεπτά εδώ στα ραδιόφωνα σας.

0: Break FM 100,8.
1: Καλώς τη.
2: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι. Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ο κύριος.
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
6: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση, από το 1970 τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
5: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
6: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
5: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
6: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
5: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
7: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
8: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
7: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
8: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
9: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
10: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
9: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
10: Αποκλειστικά θέματα,
9: ρεπορτάζ,
10: συνεντεύξεις,
9: εκδηλώσεις,
10: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
9: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
10: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
9: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
10: corinthosnews.com.
9: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
10: Συνεχίζουμε.
9: Πρώτοι στην ενημέρωση.
10: Πιο δυνατά.
9: Πιο αξιόπιστα.
10: Πιο μπροστά.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Επιστροφή στο δεύτερο ημίωρο. Ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος. Και αν θέλετε να μας στείλετε το μηνυματάκι σας, θα μας βρείτε στο Facebook, στη σελίδα μας Θάνος και Μέρη. Λατινικούς χαρακτήρες, το και με το λατινικό, αυτό το παπάκι, το ψαράκι, το. Πώς το λες εσύ αλλιώς, είπαμε.
1: Το παπάκι πάει στην ποταμιά.
0: Το παπάκι που πάει στην ποταμιά. Εκεί θα μας στείλετε το δικό σας μήνυμα. Κάντε και ένα like στη σελίδα μας, βρε παιδιά. Πατήστε εκεί το like, να μαζευτούμε πολύ.
1: Πόκ. Έτσι δεν έλεγαν παλιά οι τσιρικάδες. Πουκ.
0: Οκ, εντάξει, πάμε για τραγουδάκι και τα λέμε.

0: σε πάω ένα ταξιδάκι μέχρι την Ιαπωνία. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Πώς είπα, λέγαμε πριν για τα ονόματα και τα λοιπά. Θα σου πω ότι πώς είναι εδώ το Παπαδόπουλος. Ένα εκατομμύριο κόσμος Παπαδόπουλος, έτσι. Στην Ιαπωνία λέει το πιο κοινό ονοματεπώνυμο είναι το Χιροκάζου Τανάκα.
1: Άσε με να μαντέψω πόσο συχνό φαινόμενο είναι στην Ιαπωνία.
0: Κάτσε να σου τελειώσει, γιατί δεν είναι αυτό. Είναι ότι 178 Χιροκάζου Τανάκα μαζευτήκαν, λέει, στην Ιαπωνία για να σπάσουν το ρεκόρ Guinness. Έτσι λοιπόν διοργάνωσαν ένα πάρτι με στόχο να σπάσουν το προηγούμενο ρεκόρ Guinness για όλους τους ανθρώπους, λέει, με το όνομα αυτό. Πρόκειται για το πιο συνηθισμένο ονοματεπώνυμο στην Ιαπωνία και οι 178 συγκεντρώθηκαν όλοι μαζί για να καταρρύψουν το ρεκόρ Guinness που κατήχε μέχρι πρότινος η 164 με το ονοματεπώνυμο Martha Stewart. Και έτσι λοιπόν από τον τρίχρονο, λέει, Χιροκάζου Τανάκα μέχρι και τον 80χρονο Χιροκάζου Τανάκα που μπέρδεψα. Όλοι φορούσαν, λέει, το ίδιο μπλουζάκι με το όνομά τους και κάθισαν σε ένα κατάμεστο θέατρο για 5 λεπτά όπως προβλέπουν οι κανόνες των βραβείων Guinness.
1: Τώρα δεν είναι πολύ άσχημα σε λένε χειρών τα κανάκα.
0: Εντάξει, okay, ας μαζευτούν και οι Παπαδόπουλοι, αλλά αυτοί μάλλον θα χρειαστούν το Ολυμπιακό Στάδιο.
1: Και λίγα λέω.

0: Λοιπόν, μια και πήγε για ταξίδια, θα σε πω κι εγώ κι άλλο.
1: Για ταξίδια δεν πήγα, όχι.
0: Ταξίδια, ταξίδια. Θα σε πάω κι εγώ σε άλλο προορισμό. Μάλιστα. Σε ένα International Airport στον Τάμπα. Όπου εκεί αν πας, θα έχεις κάποιον να σε φιλοξενήσει, κάποιον να σου σταθεί δίπλα σου, κάποιον να σου δείξει την τοπική φιλοξενία.
1: Μάλιστα, σας ακούω πολύ προσεκτικά.
0: Ένα γιγάντιο φλαμίγκο καλωσορίζει όλους τους ταξιδιώτες. Mm-hmm. Δεν σου κάνει εντύπωση?
1: Τεράστιο, πλαστικό,
0: γιγάντιο,
1: ψεύτικο.
0: Γιγάντιο σου λέω, γιγάντιο.
1: Ναι.
0: Βέβαια, εγώ έχω πετύχει και γιγάντιο αρκούδο σε αεροδρόμιο, δεν το ούμε.
1: Λούτρινος.
0: Ε?
1: Λούτρινος.
0: Από μια συχαμένη ύλη, δεν ξέρω.
1: Συχαμένη. Μ' αρέσει οι περιγραφές. Συχαμένη ύλη, δεν προσδιορίζεται ακριβώς τι είναι. Είναι πλαστελίνη, είναι αυτό το. Πώς το λένε, πώς το λένε αυτό το πράγμα που τα είχαν το πιτσιρίκι που το πετάγανε στον τοίχο και κόλλαγε.
0: Τη χλαπάτσα.
1: Είναι και αυτό από την ίδια συχαμένη ύλη. Και η χλαπάτσα, από πού μέρη. Αυτές οι εκφράσεις για τη χλαπάτσα και αυτά τα ξέρεις τα παιδάκια σου, είμαι σίγουρος. Συχαμένη ύλη. Πρέπει να το ξεπατικό από κάποιο πιτσιρίκι αυτό.
0: Είμαι δικό μου, είμαι αυτοδημιούργητη.
1: Κατάλαβα. Πάμε για διακοπή, ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα και θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη μας ώρα. Μείνετε εδώ.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

άλλη. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις.

0: Αλφα 100,8.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση ταλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα, το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μνήμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές, με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω Wolt και eFood. Γίνε μέλος στο Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.
4: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στο Νάσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

0: μοιάζει. Ιντερλίγκουα, Κολιάτσο 111. Τηλέφωνο 2741-0-25100.
1: Όταν το τραπέζι γεμίζει με γεύσεις, τότε ξέρεις ότι είσαι στο σωστό μέρος.
2: Όρεξη να έχεις και όλα τα άλλα τα βρίσκεις στο στέκι της Πέγγις. Απόλαυσε ψητά της ώρας σε τιμές που σε ψήνουν να τα δοκιμάσεις όλα.
1: Αρνάκι γάλακτος, ζυγούρι, πρόβατο.
2: Χοιρινές γίγας, παϊδάκια κοτόπουλο, φιλέτο κοτόπουλο.
1: Μοσχαρίσχες, ψαρονέφρι, λουκάνικο χωριάτικο και το φημισμένο μπιφτέκι της Πέγγις.
2: Φυσικά, κάθε Σαββατοκύριακο δεν λείπει το κοκορέτσι και το κοντοσούβλι για τους μερακλείδες.
1: Και στο τέλος, κέρας μαραβανί, καριδόπιτα και πορτοκαλόπιτα της Πέγγις με παγωτό.
2: Το στέκι της Πέγγις στα Αθήκια Κορινθίας.
1: Ανοιχτά από έως Κυριακή μεσημέρι και όλες τις γιορτές και αργίες.
2: Τηλέφωνα 2741-039-401 και 6977-494670.

0: Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει για τη δεύτερη μας ώρα. Ο Θάνος και η Μέρη, ή η Μέρη και ο Θάνος. Και να δώσω πολλούς χαιρετισμούς στους φίλους μας από τη Λίμνο που είναι σήμερα. Σήμερα είναι πολύ σημαντική ημέρα, 8 Οκτωβρίου του 1912. Ο ελληνικός στόλος με επικεφαλής το θρυλικό θορυκτό Αβέροφ απελευθέρωσε τη Λίμνο έπειτα από 456 χρόνια Οθωμανικής κυριαρχίας, παρακαλώ, κατά τη διάρκεια του πρώτου Βαλκανικού πολέμου. Πολλά πολλά φιλιά στην όμορφη Λίμνο και σε όλους τους φίλους μας. Έλα Μερούλα, σε βλέπω έτοιμη, κάτι θέλεις να πεις?
1: Θάνα, θέλω να σε ρωτήσω κάτι.
0: Μάλιστα.
1: Πόσο συχνά κάνεις μπάνιο?
0: Εγώ?
1: Ναι.
0: Γιατί? Πολύ συχνά, ξέρω εγώ.
1: Πόσο είναι το πολύ συχνά?
0: Εξαρτάται, το χειμώνα. Όχι, λέω θέμα λιγότερο. Απλά το καλοκαίρι υδρώνεις, θες να δροστείς, μπορεί να κάνεις πάρα πολλές φορές. Το ξέρω εγώ, το χειμώνα, μία, δύο, ανάλογα.
1: Τη βδομάδα, το μήνα, το χρόνο.
0: Δεν τις μετράω, ρε Μερούλα, κάθομαι τώρα.
1: Θέλω
0: να παίρνω απουσίες από το μπάνιο.
1: Μισόωρο.
0: Γιατί με ρωτάς τόσα πολλά?
1: Θα σου απαντήσω, αλλά γιατί.
0: Θα μου πάρεις, πώς θέλει, τη σαμπουάν και αφρόλουτρα για την επόμενη χρονιά, δωρό.
1: Ξέρεις πόσο έχει φτάσει το σαμπουάν, θα σου πάρω και σαμπουάν. 9 ευρώ.
0: Πράσινο σαπουνάκι.
1: Τι πράσινο σαπούνι, δεν χρειάζεται. Στη βροχή θα βρέχει τώρα.
0: Στη βροχή, ωραία.
1: Μου φαγεί το χρόνο για να πω πάλι.
0: Πες το, πες το, άντε, πες τι θες.
1: Να πας για τραγούδι.

0: Που, ξέρω εγώ, το χειμώνα μία, δύο, ανάλογα.
1: Τη βδομάδα, το μήνα, το χρόνο.
0: Δεν τις μετράω, ρε Μερούλα, κάθομαι τώρα.
1: Θέλω να παίρνω απουσίες από το μπάνιο. Μισόωρο.
0: Γιατί με ρωτάς τόσα πολλά.
1: Θα σου απαντήσω, αλλά γιατί.
0: Θα μου πάρεις. Πώς θα είναι τη
1: σαμπουάν.
0: Σαμπουάν και αφρόλουτρα για την επόμενη χρονιά, δωρό.
1: Ξέρεις πόσο έχει φτάσει το σαμπουάν, θα σου πάρω και σαμπουάν. 9 ευρώ.
0: Πράσινο σαπουνάκι.
1: Τι πράσινο σαπούνι, δεν χρειάζεται. Στη βροχή θα βρέχει τώρα.
0: Στη βροχή, ε. Ωραία.
1: Μου φαγεί το χρόνο για να πω πάλι.
0: Πες το, πες το, άντε, πες τι θες.
1: Να πας για τραγούδι.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και δεν μας απάντησες ποτέ. Κάθε πότε κάνεις μπάνιο?
1: Κάθε πότε κάνω μπάνιο? Είπαμε κάθε φορά τη μέρα. Κάθε μέρα.
0: Κάθε μέρα. Να κάνεις κάθε μέρα. Διότι μπορεί να πεθάνεις και να σε βρουν βρώμικο.
1: Πώς γίνεται αυτό, Ρεμερή? Να σου πω. Θα το συνεχίσεις ή να πάω να λιποθυμίσω αλλού? Είσαι έτοιμη για την λιποθυμία? Σε βλέπω. Παίρνω εγώ. Τι λέω τώρα? Ό,τι μπουρδα μου κατέβει μέχρι να συνέρθεις. Πάμε
0: λοιπόν,
1: τώρα.
0: Λοιπόν, πέθανε ο πιο βρώμικος άνθρωπος στον κόσμο που είχε να πληθεί 50 ολόκληρα χρόνια.
1: Ναι.
0: Ένας Ιρανός, ο οποίος έφερε τον τίτλο του πιο βρώμικου ανθρώπου στον κόσμο, καθώς δεν είχε πληθεί για δεκαετίες, πέθανε σε ηλικία 94 ετών, όπως ανακοίνωσε.
1: Όπα τώρα, όπα, δικαίωμα τώρα. Μισό λεπτό, γιατί τώρα έχω απορίες εγώ. Δεν μας λένε ότι η καθαριότητα είναι υγεία?
0: Ναι, το λένε.
1: Αυτός γιατί χωρίς να πλένεται 94 χρόνια, Μέρη?
0: Και το άλλο, περίμενε, έχω και άλλη απορία εγώ.
1: Ναι.
0: Με πέθανε από τη βρώμα, αυτός γιατί δεν πέθανε από τη βρώμα?
1: Γιατί δεν πέθανε?
0: Αυτά δηλαδή τα μαθαίνουμε λάθος.
1: Από μικρά μας το πέθανε. Η καθαριότητα είναι υγεία.
0: Η μισή αρχοντιά.
1: Μήπως είναι τα παγίδα, Μερούλα?
0: Παγίδα είναι.
1: Παγίδα είναι.
0: Μην ξαναπληθείς. 9 ευρώ έχει πάει το σαμπουάν.

0: θα έρχομαι εδώ στο στούντιο.
1: Εγώ θα πηγαίνω σε άλλο στούντιο.
0: Είναι και μεγάλο το στούντιο,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Τεράστη,
0: οπότε δεν,
1: το έχουμε ξαναπεί.
0: Ναι, δεν έχουμε πρόβλημα, ας πούμε.
1: Εγώ ουρανοξύστης και βλέπεις έτσι όλο τον κόσμο.
0: Τι εννοείς, Μερούλα? Δεν έχουμε το τζάμι που βλέπουμε από πάνω όλη την πόλη.
1: Εντάξει,
0: κρέμεται εκείνο το βρακί. Αλλά θα το κάνουμε πιο εκεί και θα το δούμε και το υπόλοιπο. Άντε τώρα, με εσύγησες τώρα, θα βάλω ένα τραγούδι.
2: Δεν με αφορά πως τα περνάς, ούτε με νοιάζει.

0: Break FM 100,8. Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
1: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
0: Ναι. Δεν είναι η σωστή απάντηση, είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
1: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
2: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
2: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.

0: Έχεις να κάτι να συνεχίσεις εκεί για με τον κυριούλη αυτόν που χαιρέτησε?
1: Όχι,
0: άπλητος.
1: Θέλω να σε πάω στην αυτοκράτηρα Ελισάβετ, της Ρωσίας όμως.
0: Πρέπει να κάνω και υπόκληση?
1: Όχι, θέλω να μου πεις πόσα φουστάνια έχει.
0: Ένα μην έχει 1000.
1: Η αυτοκράτηρα της Ρωσίας.
0: 1000, πόσα να έχει ρε πουλάκι μου?
1: 15.000.
0: 15, και πού τα βάζει?
1: Μπορεί να μου στείλει ένα που θέλω να πω αύριο για φαγητό.
0: Ναι, ναι. Αν αφοράει ένα κάθε μέρα, κάθε 15.000 μέρες δηλαδή ξαναφοράει το ίδιο.
1: Του τεστ.
0: Πόσα χρόνια μετά δηλαδή?
1: Όχι, δύσκολα μαθηματικά αυτό τώρα. Ναι, αλλά περίμενε τώρα. Είναι Βασίλισσα. Δεν φοράει ποτέ ένα.
0: Ωραία.
1: Την ημέρα θα φοράει 4.
0: Ναι. Εσείς που έχετε από 500 ζευγάρια παπούτσια από εδώ μέχρι εκεί, σαν 40 ποδαρούσες, τι είστε ακριβώς?
1: 40 ποδαρούσες.
0: Σωστό και αυτό. Τι ρωτάω, κάτι ερωτήσεις.

0: στο τύπο.
1: Λοιπόν,
2: ναι.
1: Άκου τι θέλω να κάνεις. Θέλω να προσέχεις την υγεία σου. Γιατί έχεις ξεφύγει λίγο, τρως, πίνεις και κάνεις διάφορες έτσι καταχρήσεις.
2: Εγώ πήγα στο Βόλο Μερούλα να σου θυμίσω και πλάκωσε τα. Πώς ήταν, τουλούμπες, τι ήταν αυτά.
1: Εγώ δεν χρειάζεται. Γυμνάζομαι, προσέχω τη διατροφή.
2: Πού γυμνάζεις?
1: Στο σπίτι μου.
2: Τι κάνεις στο σπίτι σου?
1: Α, κάνω. Να το πω. Ναι. Κάθε το πω. Κάνω δυναμική γιόγκα.
2: Και εγώ, ξέρεις τι είναι αυτή που λέει ανοίγω, ανοίγω, κλείνω. Ανοίγω, κλείνω.
1: Μπράβο, ανοίγω, κλείνω.
2: Μπράβο, και το άλλο βλέφαρο
1: τώρα. Θα παίρνεις τώρα. Θα παίρνεις χυμό ροδιού. Γιατί μια έρευνα Αμερικάνων επιστημόνων απέδειξε ότι ένα ποτήρι με χυμό ροδιού την ημέρα είναι για τους άντρες πιο αποτελεσματικό από οποιοδήποτε χάπι.
2: Ου, χάπι και ποιο πράγμα. Είναι την πίεση. Για τα τριγλυκερίδια.
1: Ο καθένας το μεταφράζει όπως για... μπορεί.
2: Α, θα τα βάζει τα πανηρά, ημερούλα.
1: Εγώ...
2: Είναι το μπλε, το μπλε, μπλε, μπλε, χάπι, μπλε, χάπι.
1: Α, δεν είναι.
2: Δεν διευκρινίζει.
1: Δεν λέει έρευνα.
2: Ναι, με σταμα...
1: Δεν λέει έρευνα.
2: Εσύ δεν λες, η έρευνα κάτι θα λέει.
1: Εγώ δεν ξέρει τίποτα.
2: Καλά, τραγούδι.
1: Δάσκαλε, δεν πέπεσαι.

0: Χάνω.
1: Μέρι.
0: Γεια.
1: Τι έγινε.
0: Φεύγω και αφήνω πίσω μου συντρίμια.
1: Λοιπόν, εμείς αύριο, πόσα θα έχει αύριο η Μερούλα?
0: 9.
1: Τα θυμάται όλα η Μερούλα. Μπράβο, Μερούλα. Πολλά, πολλά φιλιά.
0: Πολλά φιλιά.

0: Ζάφα 100,8.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
3: Τότε έλα στο Mega Expert.
2: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
3: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανσης. Επώνυμα κλιματιστικά. Τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας και με ως 60 δόσεις σε όλα μας τα είδη.
2: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
3: Μεγάλη ποικιλία σε σόμπες χαλαζία και αερόθερμα. Σόμπες Βεργίνα, Κουμτέλ, Λουξέλ, Πετρελαίου, Ξύλου. Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
2: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
4: Back to school. Mm-hmm. Και φέτος τα σχολικά ξεκινούν από Οικονόμου.
5: Η νέα σχολική χρονιά θέλει οργάνωση, στυλ και φυσικά οικονομία.
4: Στα πολυκαταστήματα Οικονόμου έχεις 10% έκπτωση στα σχολικά και βρίσκεις επώνυμα brands που αγαπούν μαθητές και γονείς, όπως Polo, Graffiti, Skang, Faber-Castell και πολλά ακόμη.
5: Και για τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα παραγγέλνεις σήμερα και την επόμενη μέρα είναι στο κατάστημά μας.
4: Και για τους φοιτητές, οικονομικά πακέτα επίπλων για να ξεκινήσουν τη φοιτητική του ζωή όπως πρέπει.
5: Mm-hmm. Βρες τα όλα στα πολυκαταστήματα Οικονόμου, σε Κόρινθο και Κιάτο ή μπες τώρα στο οικονόμου.pavlashop.gr. Πολυκαταστήματα Οικονόμου. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
6: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
7: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
6: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
7: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
6: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από το νέο ΠΕΠ.
7: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
8: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 27410-25100.
6: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
9: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
10: Ναι, σουβλάκι θέλω.
9: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
10: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
9: Το έχω πάλι. Saint Angus.
10: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
9: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
10: Τελικά λέω σαλάτα.
9: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
10: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερς, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
9: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
11: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Πέμπτη σήμερα όλη μέρα. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και σας καλωσορίζω σε ένα υπέροχο μουσικό διώρο γεμάτο από ελληνικές επιτυχίες και δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφω σε λίγο για να δούμε παρέα τι έχουμε ετοιμάσει εγώ και οι συνεργάτες μου εδώ, στην αγαπημένη σας συχνότητα για τη σημερινή εκπομπή.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και ευθύς αμέσως θα σας παρουσιάσω όλα όσα θα ακολουθήσουν στη σημερινή εκπομπή. Έχουμε ενότητα Too Cold to Be Hot με κρύο ανέκδοτο. Φυσικά έχουμε ενότητα Throwback. Τι έγινε σαν σήμερα με ονομαστικές εορτές και επετείους, κυρίες και κύριοι. Εννοείται ότι εκεί έχουμε σημαντικές πληροφορίες που επικοινωνούμε. Τώρα, εάν με ρωτήσετε, viral ειδήσεις, πάντα υπάρχει κάτι, πάντα θα σχολιάσουμε κάτι με ψυχαγωγική ματιά. Δεν είμαστε δικαστήριο. Φυσικά λίγο πριν το τέλος της εκπομπής θα απογειώσουμε τις πληροφορίες μέσα από προτάσεις ταινιών. Και όλα αυτά θα τα δέσουμε με δικά σας αγαπημένα τραγούδια, μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Και φυσικά θα ακούτε πρώτοι εδώ τις καινούργιες κυκλοφορίες.

0: Break FM 100,8.
1: Καλώς τη!
2: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι, επιτέλους. Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Τι καλά. Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ποιος είναι ο κύριος?
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούργια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
1: Κυρία Μαρία, μπράβο.
2: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
1: Σοβαρά?
2: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
6: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση, από το 1970 τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
5: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
6: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
5: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
6: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410 37900.
5: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
7: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
8: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
7: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
8: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
9: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
10: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
9: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
10: Αποκλειστικά θέματα,
9: ρεπορτάζ,
10: συνεντεύξεις,
9: εκδηλώσεις,
10: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
9: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
10: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
9: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
10: corinthosnews.com.
9: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
10: Συνεχίζουμε.
9: Πρώτοι στην ενημέρωση.
10: Πιο δυνατά.
9: Πιο αξιόπιστα.
10: Πιο μπροστά.
11: Break FM 100,8.
12: www.breakfm.gr.
11: Break FM 100,8.
12: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Χρόνια πολλά στην Πελαγία και στον Πελάγιο, Διεθνής ημέρα ποδοϊατρικής και Παγκόσμια μέρα όρασης κατά της τύφλωσης. Σαν σήμερα τώρα το 1827, ο τριεθνής στόλος υπό τον ναύαρχο Ερίκο Δεριγκινή, Εδουάρδο Κόδρινγκτον και Λογκίνο Χεύδεν, ελπίζω να τα έχω πει σωστά, κατατροπώνει τον τουρκο-αιγυπτιακό του Ιμπραήμ έξω από το Ναβαρίνο και ανοίγει το δρόμο για την ελληνική ανεξαρτησία, η ναυμαχία του Ναβαρίνου.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, πάμε σε μηνύματα κροατών. Χαιρετισμού σε Ζωή, Βαγγέλη και Δανάη. Δανάη, τι ωραίο όνομα είναι αυτό. Η Δανάη μας γράφει: μη φοβάστε να απομακρυνθείτε από καταστάσεις που σας στερούν την ηρεμία σας. Δεν είναι εγωισμός, είναι αυτοσεβασμός. Δανάη, κάτι σου συμβαίνει. Είμαι σίγουρος γι' αυτό.

0: FM 100,8.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ακόμα και όταν μένεις σπίτι, μπορείς να νιώσεις τη λάμψη της ζωής. Κόσμημα Ελευθερίου. Μπες στο ελευθεριοonline.gr και στείλε τα πιο όμορφα δώρα σε αυτούς που αγαπάς. Κόσμημα, ρολόι, αξεσουάρ, όλα μαζί για τις ανεκτίμητές σας στιγμές. ελευθεριοonline.gr. Γιατί η γιορτή είναι να μπορείς να μοιράζεσαι τα συναισθήματά σου, ακόμη και από μακριά. ελευθεριοonline.gr. Με αποστολές σε όλη την Ελλάδα και με αυθημερών παραλαβή στην Κόρινθο. Κόσμημα Ελευθερίου και από το σπίτι, εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
1: Όταν το τραπέζι γεμίζει με γεύσεις, τότε ξέρεις ότι είσαι στο σωστό μέρος.
3: Όρεξη να έχεις και όλα τα άλλα τα βρίσκεις στο στέκι της Πέγγις. Απόλαυσε ψητά της ώρας σε τιμές που σε ψήνουν να τα δοκιμάσεις όλα.
1: Αρνάκι γάλακτος, ζυγούρι, πρόβατο.
3: Χοιρινές γίγας, παϊδάκια κοτόπουλο, φιλέτο κοτόπουλο.
1: Μοσχαρίσχες, ψαρονέφρι, λουκάνικο χωριάτικο και το φημισμένο μπιφτέκι της Πέγγις.
3: Φυσικά, κάθε Σαββατοκύριακο δεν λείπει το κοκορέτσι και το κοντοσούβλι για τους μερακλείδες.
1: Και στο τέλος, κέρασμα ραβανί, καρυδόπιτα και πορτοκαλόπιτα της Πέγγις με παγωτό.
3: Το στέκι της Πέγγις στα Αθήκια Κορινθίας.
1: Ανοιχτά από 5 έως Κυριακή μεσημέρι και όλες τις γιορτές και αργίες.
3: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως δεν πρέπει να κυνηγάς συνέχεια τη στιγμή. Απλά πρέπει να τη ζεις. Οι καλύτερες αναμνήσεις συνήθως δεν ήταν προγραμματισμένες, θέλω να σου πω.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως δεν πρέπει να κυνηγάς συνέχεια τη στιγμή. Απλά πρέπει να τη ζεις. Οι καλύτερες αναμνήσεις συνήθως δεν ήταν προγραμματισμένες, θέλω να σου πω.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως δεν πρέπει να κυνηγάς συνέχεια τη στιγμή. Απλά πρέπει να τη ζεις. Οι καλύτερες αναμνήσεις συνήθως δεν ήταν προγραμματισμένες, θέλω να σου πω.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold To Be Hot με σύντομο κακό και κρύο ανέκδοτο. Το ψυγείο και εγώ έχουμε σχέση από απόσταση. Εγώ στον καναπέ, εκείνο στην κουζίνα. Αλλά η έλξη είναι πολύ δυνατή.

νύχτα. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα έχει θέλει αποδείξεις. Πρέπει, ρε παιδί μου, σε μια σχέση να δίνεις κάτι κι εσύ, όχι μόνο να παίρνεις. Δεν κάθομαι εγώ στο μικρόφωνο να μπουρμπουρμπουρμπουρ, να βγάζω τα τραγούδια, να σκίζω τα ημάτια μου, να μην κάνω διακοπές για να περνάς μόνος καλά. Θα στείλεις το μηνυματάκι σου, σε περιμένω στα social media. Νομίζω σε έψησα. Βρες Ιορδάνης Αγαπητός Official ή τα official social media του ραδιοφώνου σε όλες τις πλατφόρμες. Εάν δεν βαριέσαι, ακολούθησέ μας, αλλά σίγουρα στείλε μας μήνυμα πού βρίσκεσαι και τι κάνεις. Ποιο είναι το τραγούδι που γουστάρεις να ακούσεις. Και φυσικά κάνε μας και ένα στοράκι όπου κι αν είσαι. Θα χαρούμε πολύ πολύ πολύ.

0: Break FM 100,8. Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
1: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
0: Ναι. Δεν είναι η σωστή απάντηση, είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
1: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
2: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
2: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8. www.breakfm.com.

0: πίστη στο τόσο.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών. Για σήμερα προτείνω ένα εξαιρετικό γαλλικό σενάριο, Oxygen, όπου μια γυναίκα ξυπνά κλεισμένη σε μια κρυογενετική κάψουλα χωρίς να θυμάται ποια είναι και πώς βρέθηκε εκεί. Το οξυγόνο λιγοστεύει και ο χρόνος μετρά αντίστροφα. Μια ταινία πραγματικά γυρισμένη σχεδόν εξ ολοκλήρου σε ένα μικροσκοπικό χώρο, που αν με ρωτάτε καταφέρει να δημιουργήσει τεράστια ένταση και ένα σφιχτικό παιχνίδι επιβίωσης.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως η μουσική, για όσους αγαπούν τη μουσική, παίζει δυνατά. Σε βοηθά να ονειρεύεσαι και να μην συμβιβάζεσαι εύκολα. Μείνε στην αγαπημένη σου συχνότητα λοιπόν.

0: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Σας περιμένω στην εκπομπή την αυριανή, γιατί η σημερινή έχει τελειώσει, σε περίπτωση που δεν το καταλάβατε. Να είστε καλά, πάντα με χαμόγελα, και φυσικά σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ από τα βάθη της καρδιάς μου για τα όμορφα μηνύματά σας.
1: Φταίς που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου

0: 100,8. Η ώρα είναι 7.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
2: Τότε έλα στο Mega Expert.
0: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
2: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας και με ως 60 δόσεις σε όλα μας τα είδη.
0: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
2: Μεγάλη ποικιλία σε σόμπες χαλαζία και αερόθερμα. Σόμπες Βεργίνα, Κουμτέλ, Λουξέλ, Πετρελαίου, Ξύλου. Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76.
0: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
3: Back to school. Mm-hmm. Και φέτος τα σχολικά ξεκινούν από οικονόμου.
4: Η νέα σχολική χρονιά θέλει οργάνωση, στυλ και φυσικά οικονομία.
3: Στα πολυκαταστήματα οικονόμου έχεις 10% έκπτωση στα σχολικά και βρίσκεις επώνυμα brands που αγαπούν μαθητές και γονείς, όπως Polo, Graffiti, Skang, Faber-Castell και πολλά ακόμη.
4: Και για τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα παραγγέλνεις σήμερα και την επόμενη μέρα είναι στο κατάστημά μας.
3: Και για τους φοιτητές, οικονομικά πακέτα επίπλων για να ξεκινήσουν τη φοιτητική του ζωή όπως πρέπει.
4: Mm-hmm. Βρες τα όλα στα πολυκαταστήματα οικονόμου, σε Κόρινθο και Κιάτο ή μπες τώρα στο οικονόμου.pavlashop.gr. Πολυκαταστήματα οικονόμου. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
3: Όταν το τραπέζι γεμίζει με γεύσεις, τότε ξέρεις ότι είσαι στο σωστό μέρος.
5: Όρεξη να έχεις και όλα τα άλλα τα βρίσκεις στο στέκι της Πέγγις. Απόλαυσε ψητά της ώρας σε τιμές που σε ψήνουν να τα δοκιμάσεις όλα.
3: Αρνάκι γάλακτος, ζυγούρι, πρόβατο.
5: Χοιρινές γίγας, παϊδάκια κοτόπουλο, φιλέτο κοτόπουλο.
3: Μοσχαρίσχες, ψαρονέφρι, λουκάνικο χωριάτικο και το φημισμένο μπιφτέκι της Πέγγις.
5: Φυσικά, κάθε Σαββατοκύριακο δεν λείπει το κοκορέτσι και το κοντοσούβλι για τους μερακλείδες.
3: Και στο τέλος, κέρας μαραβανί, καριδόπιτα και πορτοκαλόπιτα της Πέγγις με παγωτό.
5: Το στέκι της Πέγγις στα Αθήκια Κορινθίας.
3: Ανοιχτά από έως Κυριακή μεσημέρι και όλες τις γιορτές και αργίες.
5: Τηλέφωνα 27410 39401 και 6977 494670.
6: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
7: Κέντρο ξένων γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
6: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
7: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
6: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua, αδειοδοτημένο από το ΝΕΟΠΕΠ.
7: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
8: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 27410 25100.
9: Interlingua Κόρινθος, 20 χρόνια μαζί.
6: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
10: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
11: Ναι!
10: Σουβλάκι θέλω.
11: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
10: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα.
11: Το έχω πάλι. Saint Angus.
10: Ή μήπως μπέργκερ τελικά.
11: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
10: Τελικά λέω σαλάτα.
11: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
10: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη. Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερς, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
11: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
12: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα σε μία ακόμα εκπομπή Ακού Θετικά, μια εκπομπή καλών, θετικών και αισιόδοξων ειδήσεων. Μια εκπομπή γεμάτη από καλές ειδήσεις και καλές μουσικές. Ελάτε στην παρέα μας.

Γεια σας, γεια σας λοιπόν, και άκου θετικά, το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, αυτή είναι μια πολύ καλή είδηση, κέρδισε το Ευρωπαϊκό Βραβείο Μουσείων. Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης λοιπόν πήρε το Ευρωπαϊκό Βραβείο Μουσείων, το Ευρωπαϊκό Βραβείο Μουσείων 2026, σε μια σημαντική ευρωπαϊκή διάκριση που δεν αφορά μόνο στις εκθέσεις ενός μουσείου, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αυτό συνδέεται με την κοινωνία. Η βράβευση έγινε πριν από λίγες ημέρες στο Αλικάντε της Ισπανίας και το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης είχε βρεθεί στην τελική εξάδα ανάμεσα σε σημαντικά ευρωπαϊκά μουσεία και τελικά πήρε το βραβείο. Η Επιτροπή στάθηκε ιδιαίτερα στην προσπάθεια του Μουσείου να χρησιμοποιεί τη σύγχρονη τέχνη ως χώρο διαλόγου για ζητήματα που μας αφορούν όλους: κοινωνία, περιβάλλον, ιστορία, πολιτική, ισότητα και συμμετοχή. Η όμορφη πλευρά της είδησης είναι ότι η Ελλάδα δεν εκπροσωπείται διεθνώς μόνο από τα αρχαία και την αρχαία πολιτιστική της κληρονομιά. Ένα ελληνικό σύγχρονο μουσείο, ένα ελληνικό μουσείο επίσης σύγχρονης τέχνης, αναγνωρίζεται γι' αυτό που κάνει σήμερα και μάλιστα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ακουθετικά και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο έθεσε σε λειτουργία τον Ίκαρους, μια νέα υπερυπολογιστική υποδομή που χαρακτηρίζεται ως ισχυρότερη σε ελληνικό πανεπιστήμιο, και πίσω από την κάπως ψυχρή λέξη υπερυπολογιστής υπάρχει κάτι πολύ ενδιαφέρον. Ένας τεράστιος υπολογιστικός πόρος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τεχνητή νοημοσύνη, επιστημονικές προσομοιώσεις και επεξεργασία τεράστιων όγκων δεδομένων. Τέτοιες υποδομές επιτρέπουν στους ερευνητές να κάνουν υπολογισμούς που ένας συμβατικός υπολογιστής θα χρειαζόταν πάρα πολύ χρόνο για να ολοκληρώσει, από την κλιματική έρευνα και την ενέργεια μέχρι την τεχνητή νοημοσύνη και τις επιστήμες μηχανικού. Ο Ίκαρος δίνει στους Έλληνες ερευνητές με τις μεγαλύτερες δυνατότητες να συμμετέχουν στην αιχμή της διεθνούς έρευνας. Και υπάρχει κάτι ωραίο και συμβολικό στο όνομα. Ο Ίκαρος, που κάποτε ήθελε να φτάσει στον ουρανό, τώρα δίνει στους επιστήμονες εργαλεία για να κοιτάξουν πολύ πιο μακριά.

0: Break FM 100,8.
1: Καλώς τη.
2: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι. Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ο κύριος.
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
6: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
5: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
6: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
5: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
6: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
5: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
7: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
8: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
7: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
8: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
9: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
10: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
9: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
10: Αποκλειστικά θέματα,
9: ρεπορτάζ,
10: συνεντεύξεις,
9: εκδηλώσεις,
10: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
9: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
10: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
9: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
10: corinthosnews.com.
9: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
10: Συνεχίζουμε.
9: Πρώτοι στην ενημέρωση.
10: Πιο δυνατά.
9: Πιο αξιόπιστα.
10: Πιο μπροστά.
11: Break FM 100,8.
12: www.breakfm.gr.
11: Break FM 100,8.
12: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

ακούω θετικά και υπάρχει κάτι πολύ όμορφο στην ιδέα ότι ένα ακριτικό νησί δεν βρίσκεται μόνο στο χάρτη των διακοπών αλλά και στον χάρτη της επιστήμης. Το Καστελόριζο φιλοξενεί για 6η χρονιά το Φεστιβάλ Γρίφων, μια διοργάνωση που μεταφέρει την επιστήμη έξω από τα εργαστήρια και τα πανεπιστήμια και τη φέρνει κοντά στα παιδιά, στους κατοίκους και στους επισκέπτες. Μαθηματικά, φυσική, τεχνολογία και γρίφη γίνονται παιχνίδι και αφορμή για συζήτηση. Και αυτό είναι ίσως το πιο αισιόδοξο κομμάτι. Ένα παιδί σε ένα μικρό ακριτικό νησί μπορεί να συναντήσει έναν επιστήμονα και να δει την επιστήμη όχι ως κάτι μακρινό και δύσκολο, αλλά σαν κάτι που μπορεί να γίνει και δικό του στο μέλλον. Η εκδήλωση του 2026 πραγματοποιείται τον Οκτώβριο, αλλά η ανακοίνωση και η παρουσίαση της φετινής διοργάνωσης έγιναν μέσα στο χρονικό διάστημα που προηγήθηκε.

0: Ακούσε τι και αυτή είναι από εκείνες τις ειδήσεις που ίσως δεν θα γίνουν ποτέ πρώτο θέμα στα δελτία ειδήσεων, αλλά αφορούν κάτι απολύτως θεμελιώδες, το νερό. Στο Μπενίν λοιπόν, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν στον ΟΗΕ, η πρόσβαση σε πόσιμο νερό αυξήθηκε από περίπου 40% σε 80% μέσα σε 5 χρόνια. Η χώρα χρησιμοποίησε μεταξύ άλλων χρηματοδοτικά εργαλεία που συνδέονται με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης για να επενδύσει σε υποδομές, εκπαίδευση και πρόσβαση στο νερό. Παράλληλα, μια νέα βιομηχανική ζώνη που ξεκίνησε το 2021 έχει δημιουργήσει περίπου 25.000 θέσεις εργασίας. Δεν είναι η ιστορία μιας θεαματικής τεχνολογικής ανακάλυψης, είναι ίσως κάτι πιο σημαντικό. Εκατομμύρια άνθρωποι μπορούν να έχουν ευκολότερη πρόσβαση σε ένα αγαθό που εμείς θεωρούμε αυτονόητο.
1: Αγόρια μου, όλα μαθαίνονται.

Ολυμπιακού θετικά και στις 16 Σεπτεμβρίου δημοσιεύτηκε μια ιδιαίτερα σημαντική μελέτη στην Ευρωεπιστήμη. Ερευνητές κατάφεραν να μεταμοσχεύσουν εργαστηριακά καλλιεργημένο ανθρώπινο εγκεφαλικό ιστό σε γενετικά τροποποιημένα ποντίκια. Δεν πρόκειται για ποντίκια με ανθρώπινο εγκέφαλο, όπως θα μπορούσε εύκολα να γίνει ένας εντυπωσιακός αλλά παραπλανητικός τίτλος. Πρόκειται για ποντίκια στα οποία εμφυτεύθηκε ανθρώπινος ιστός του εγκεφαλικού φλοιού, ο οποίος κατάφερε να αναπτυχθεί και να δημιουργήσει λειτουργικές συνδέσεις. Γιατί έχει σημασία? Επειδή ο ζωντανός ανθρώπινος εγκέφαλος είναι εξαιρετικά δύσκολο να μελετηθεί. Οι ερευνητές ελπίζουν ότι αυτή η μέθοδος θα βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα παθήσεις όπως ο αυτισμός, η επιληψία, η σχιζοφρένεια και η εγκεφαλική παράλυση και μακροπρόθεσμα να δοκιμαστούν νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις.

0: FM 100,8.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

0: μαζί. Ιντερλίγκουα, Κολιάτσο 111. Τηλέφωνο 2741-0-25100.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

Ακού θετικά, δεύτερη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής. Έχουμε ακόμα και άλλες καλές ειδήσεις να μοιραστούμε. Έχουμε ακόμα και άλλες ωραίες μουσικές να ακούσουμε. Ελάτε στην παρέα μας.

ακούω θετικά και βεβαίως αυτή είναι μια ακόμα πολύ σημαντική είδηση. Μια είδηση που αφορά στα έντομα που επέστρεψαν και έκαναν τους επιστήμονες να χαμογελάσουν. Στην Αυστραλία τις τελευταίες μέρες κάτοικοι της Νέας Ουαλίας άρχισαν να βλέπουν ξανά μεγάλους αριθμούς bogong moths, ενός εντόμου που είχε υποστεί δραματική μείωση πληθυσμού. Οι αριθμοί τους είχαν καταρρεύσει έως και κατά 99,5% μεταξύ 2017 και 2019, γεγονός που είχε προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στους επιστήμονες. Τώρα όμως καταγράφονται εκατοντάδες παρατηρήσεις, ενώ εθελοντές που συμμετέχουν σε προγράμματα Citizen Science αναφέρουν πολύ μεγαλύτερη παρουσία. Οι επιστήμονες παραμένουν προσεκτικοί. Μια καλή χρονιά δεν σημαίνει ότι το είδος έχει σωθεί, όμως η εικόνα είναι ενθαρρυντική και τα έντομα αυτά έχουν μεγάλη οικολογική σημασία. Λειτουργούν ως επικονιαστές και αποτελούν τροφή για άλλα απειλούμενα ζώα. Μερικές φορές η καλή είδηση είναι απλώς ότι κάτι που φοβόμασταν πως χάνεται αρχίζει να επιστρέφει.

Ακού θετικά και οι διεθνείς τουριστικές αφήξεις έχουν ξεπεράσει πλέον τα προπανδημίας επίπεδα. Νέα έκθεση του World Economic Forum αναφέρει ότι οι διεθνείς αφήξεις και οι τουριστικές δαπάνες βρίσκονται πλέον πάνω από τα επίπεδα πριν από την πανδημία και ότι το 92% των οικονομιών βελτίωσαν τη σχετική επίδοσή τους μεταξύ 2024 και 2026.

0: Break FM 100,8. Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
1: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
0: Ναι. Δεν είναι η σωστή απάντηση, είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
1: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
2: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
2: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.

Ακουθετικά και πάμε σε μια καλή είδηση που μας έρχεται από μια κοινότητα στο Περού. Μειώνει τις δασικές πυρκαγιές μια κοινότητα στο Περού. Ιθαγενείς κοινότητες Ασανίνκα χρησιμοποιούν δορυφορικές εικόνες, drones και συστήματα σειρμάτου για να εντοπίσουν τις φωτιές πριν πάρουν μεγάλες διαστάσεις.

Ακουθετικά και η Σκωτία είχε δρόμο που τα ποδήλατα ξεπέρασαν τα αυτοκίνητα στην ώρα αιχμής. Ναι, όπως τα ακούτε, σε μια συγκεκριμένη διαδρομή της Γλασκόβης καταγράφηκαν περισσότερα ποδήλατα από αυτοκίνητα στην πρωινή αιχμή. Είναι ένα μικρό αλλά ενδιαφέρον στιγμιότυπο αλλαγής στον τρόπο της μετακίνησης, δεν νομίζετε?

σαν τσιγάρο σε κρατώ, που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε σβήσω. Να γλιτώσω είναι αργά, με έχεις ήδη καταστρέψει, κι αν σε κόψω τώρα πια.

της βραδιάς το τελευταίο, κι ίσως να'ναι απ' τον καπνό που χωρίς να θέλω κλαίω.

0: θάλασσα. Το χειμώνα αφού σ' αρέσει η θάλασσα. Τη δουλειά σου για να είμαι κοντά σου κάθε μέρα. Κι αν δεν γίνεται ας προσλάβουνε και εμένα. Δεν θα άλλαζα όμως αυτά τα μάτια. Αυτά τα μάτια τα γλυκά με κάνουνε κομμάτια. Δεν θα άλλαζα μωρό μου, το φύλακα αγγελό μου, τον κόλλητό μου, το μικρό θεό μου, ναι.
1: Ρίγκαθα 100,8. Η ώρα είναι 9.
2: Ακόμα και όταν μένεις σπίτι, μπορείς να νιώσεις τη λάμψη της ζωής. Κόσμημα Ελευθερίου. Μπες στο ελευθεριοonline.gr και στείλε τα πιο όμορφα δώρα σε αυτούς που αγαπάς. Κόσμημα, ρολόι, αξεσουάρ, όλα μαζί για τις ανεκτίμητες σας στιγμές. ελευθεριοonline.gr. Γιατί η γιορτή είναι να μπορείς να μοιράζεσαι τα συναισθήματά σου, ακόμη και από μακριά. ελευθεριοonline.gr. Με αποστολές σε όλη την Ελλάδα και με αυθημερών παραλαβή στην Κόρινθο. Κόσμημα Ελευθερίου και από το σπίτι. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
3: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
4: Τότε έλα στο Mega Expert.
3: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
4: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας και με ως 60 δόσεις σε όλα μας τα είδη.
3: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
4: Μεγάλη ποικιλία σε σόμπες χαλαζία και αερόθερμα. Σόμπες Βεργίνα, Κουμτέλ, Λουξέλ, Πετρελαίου, Ξύλου. Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 6302.
3: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
1: Όταν το τραπέζι γεμίζει με γεύσεις, τότε ξέρεις ότι είσαι στο σωστό μέρος.
5: Όρεξη να έχεις και όλα τα άλλα τα βρίσκεις στο στέκι της Πέγγις. Απόλαυσε ψητά της ώρας σε τιμές που σε ψήνουν να τα δοκιμάσεις όλα.
1: Αρνάκι γάλακτος, ζυγούρι, πρόβατο.
5: Χοιρινές γίγας, παϊδάκια κοτόπουλο, φιλέτο κοτόπουλο.
1: Μοσχαρίσχες, ψαρονέφρι, λουκάνικο χωριάτικο και το φημισμένο μπιφτέκι της Πέγγις.
5: Φυσικά, κάθε Σαββατοκύριακο δεν λείπει το κοκορέτσι και το κοντοσούβλι για τους μερακλείδες.
1: Και στο τέλος, κέρας μαραβανί, καριδόπιτα και πορτοκαλόπιτα της Πέγγις με παγωτό.
5: Το στέκι της Πέγγις στα Αθήκια Κορινθίας.
1: Ανοιχτά από έως Κυριακή μεσημέρι και όλες τις γιορτές και αργίες.
5: Τηλέφωνα 27410 39401 και 6977 494670.
6: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
7: Κέντρο ξένων γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
6: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
7: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
6: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από το νέο ΠΕΠ.
7: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
8: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 27410 25100.
9: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια μαζί.
6: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
10: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
11: Ναι, σουβλάκι θέλω.
10: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
11: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
10: Το έχω πάλι. Saint Angus.
11: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
10: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
11: Τελικά λέω σαλάτα.
10: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
11: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
10: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
12: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

μυθείς, τα έχω όλα διάσει. Να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει. Μες στη στάχτη θα βρεις τη δική σου ευθύνη.

0: Break FM 100,8.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
2: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
0: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.

0: Γεια σου τι κάνεις, να μου φωνάζεις.
1: Σε είδα πάλι ξαφνικά,

0: Αλφα 100,8.
1: Η ώρα είναι 10. Όταν το τραπέζι γεμίζει με γεύσεις, τότε ξέρεις ότι είσαι στο σωστό μέρος.
2: Όρεξη να έχεις και όλα τα άλλα τα βρίσκεις στο στέκι της Πέγγις. Απόλαυσε ψητά της ώρας σε τιμές που σε ψήνουν να τα δοκιμάσεις όλα.
1: Αρνάκι γάλακτος, ζυγούρι, πρόβατο.
2: Χοιρινές γίγας, παϊδάκια κοτόπουλο, φιλέτο κοτόπουλο.
1: Μοσχαρίσχες, ψαρονέφρι, λουκάνικο χωριάτικο και το φημισμένο μπιφτέκι της Πέγγις.
2: Φυσικά, κάθε Σαββατοκύριακο δεν λείπει το κοκορέτσι και το κοντοσούβλι για τους μερακλείδες.
1: Και στο τέλος, κέρασμα ραβανί, καριδόπιτα και πορτοκαλόπιτα της Πέγγις με παγωτό.
2: Το στέκι της Πέγγις στα Αθήκια Κορινθίας.
1: Ανοιχτά από έως Κυριακή μεσημέρι και όλες τις γιορτές και αργίες.
2: Τηλέφωνα 27410 39401 και 6977 494670.

0: μαζί. Ιντερλίγκουα, Κολιάτσου 111. Τηλέφωνο 27410 25100.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Break FM 100,8.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι. Δεν είναι η σωστή απάντηση, είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
2: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
0: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8. www.breakfm.com.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Peggy Zina και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Αλφα 100,8.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
3: Τότε έλα στο Mega Expert.
2: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
3: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας και με ως 60 δόσεις σε όλα μας τα είδη.
2: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
3: Μεγάλη ποικιλία σε σόμπες χαλαζία και αερόθερμα. Σόμπες Βεργίνα, Κουμτέλ, Λουξέλ, Πετρελαίου, Ξύλου. Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 2741076302.
2: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
4: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Break FM 100,8.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι. Δεν είναι η σωστή απάντηση, είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
2: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
0: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.break.

εύχομαι πρωτίστως. Από τη μία ότι έχω είσαι εσύ, κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις, και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.
2: Θύμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με κόψει.

0: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM. Hey!

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Πέμπτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ήταν η Μαριάννα Κατσιμίχα, το Βάλς των Ονείρων, ενώ λίγο πριν Νίκος Οικονομόπουλος, Ένοχο Κορμί. Έρχονται και τη Γαρμπή Εσένα Μόνο σε ρεμίξ, Νίκος Απέργης Αυτά τα Χίλια, αλλά και η Έλλη Κοκκίνου με το Τι Σου Χρωστάω. Καλή μας διασκέδαση.

Ήταν ο Χρήστος Μενιδιάτης με το ότι πιο όμορφο, και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και τα αγαπημένα σας τραγούδια να παίξουν σε πολύ πολύ λίγο. 69 80 19 29 51. Συνεχίζουμε με την καλύτερη ελληνική μουσική.

0: αυτό το νούμερο ένα μουσικό ραδιόφωνο.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.

Δεύτερο ημίωρο βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM. Έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Πέτρου. Κατερίνα Λιόλιου, θυμίζεις κάτι από Ελλάδα, ενώ λίγο πριν Πάνος Κιάμος, ανοιχτή ακρόαση για την ευτυχία. Έρχεται αμέσως τώρα ο Θοδωρής Φέρης με το είπες για τον Παύλο και αμέσως μετά Νίκος Μακρόπουλος σε θέλω παράφορα για τη Βαρβάρα.

Ήταν η Δέσποινα Βανδύ, να μ' αγαπάς, μια επιλογή της Ελισάβετ, και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στην Πελαγία και στον Πελάγιο που γιορτάζουν σήμερα. Να αναφέρουμε ότι είναι η Διεθνής ημέρα Ποδιατρικής και η Παγκόσμια ημέρα Όρασης κατά της τύφλωσης. Συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές.

0: Αλφα 100,8.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
3: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Τετάρτης νύχτα στα FM, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε μπροστά μας μία ολόκληρη ώρα να μεταδώσουμε τις δικές σας επιλογές. Ήταν ο Απόν με το Καντάδα, μία επιλογή του Κυριάκου, ενώ λίγο πριν Πέτρος Ιακωβίδης με το Παγκόσμιο Φαινόμενο για τη Σταυρούλα. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες αλλά και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχεται η επιλογή του Στάθη, Γιώργος Κακοσέος και ο Καθρέπτης.

0: Γεια σου τι κάνεις, να μου φωνάζεις.
1: Σε είδα πάλι ξαφνικά.

0: Νύχτα στα FM.
1: Νιώθω τόσα πολλά. Κάνω σκέψεις μπλεγμένες. Δεν χωρούν στην καρδιά και ανεβαίνουν σπασμένες.

0: Break FM 100,8.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.gr.
3: Break FM 100,8.
4: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

0: Πάρα πολύ γρήγορα φτάσαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο, βράδυ Πέμπτης, νύχτα στα FM, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε μπροστά μας περίπου μισή ώρα να μεταδώσουμε τις δικές σας επιλογές. Ήταν η Ιουλία Καλυμάνη με το «Με ξόδεψες» για τον Ανδρέα, ενώ λίγο πριν Γιώργος Κακοσέος, «Ο καθρέπτης για τη ζωή». Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1838 ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης εκφωνεί στην Πνίκα την περίφημη ομιλία του Παρενέσης προς τη νέα γενιά. Σαν σήμερα το 1912 έχουμε την απελευθέρωση της Λίμνου από τον ελληνικό στόλο με επικεφαλής τον άβαρχο Παύλο Κουντουριώτη. Σαν σήμερα το 1973 ο δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος σε μια προσπάθεια φιλελευθερωποίησης του καθεστώτος του διορίζει πρωθυπουργό τον Σπύρο Μαρκεζίνη. Σαν σήμερα το 1998 το Νόμπελ Λογοτεχνίας απονέμεται για πρώτη φορά σε Πορτογάλο τον Ζωζέ Σαμαράγκου. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές και συγκεκριμένα με την επιλογή της Όλγας, Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα.
1: Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

0: ό,τι και να.
1: Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Πέμπτης και νύχτα στα FM, και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα φυσικά, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε τη Δευτέρα.

0: Αλφα 100,8.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
3: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

Θα ήθελα αυτή τη στιγμή να αφιερώσουμε εσείς και εγώ στη μνήμη του αγαπημένου μας Στέλιου κάποια από τα τραγούδια που είπε, έτσι όπως ήξερε μόνο αυτός, και που είμαι σίγουρος πως όλοι μας τα αγαπήσαμε. Πάμε, μαέστρο!

0: στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.